0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, μα δεν είναι ρόδικο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: Δεν έχω μια ρεφή. Την απώλεια. Το κενό. Και όμορφα για μένα. Πως δεν γεννήθηκα μισός, να ψάχνω τ' άλλο με μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
1: Φταίει. Ο ήλιος που γέρνει μου φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει. Που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει. Η ψυχή που παλιώνει και κλαίει. Για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν σ' ακόμα ένα

καίει. Ο μικρός ουρανός υποκρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει, είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: 2000 FM.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και

Και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: 2000 FM.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Project over. Roger, I'm not perfect and changing to control.
1: Πήγανε λέει οι Έλληνα φάνε τάκος. Έχεις φάει τάκος? Τάκος, ναι, μεξικάνικο είναι αυτό το τάκος. Έχω την εντύπωση, ναι. Και πήγανε λέει, τους πήγε τρεις και μία, 1500 άτομα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι εδώ? Τι περιμένεις τώρα εδώ πέρα να πει? Πόσοι τρώνε τάκος μωρέ τώρα? Δηλαδή κάτσε δηλαδή τώρα. Έχεις ακούσει κανένα που λέει τάκος? Εντάξει, εμένα μου αρέσουν τα άλλα. Αυτά τα ισπανικά, τα τσούρος. Τσούρος, αυτά μου αρέσουν. Αλλά δεν έχουν σχέση με τα τάκος. Τα τάκος έχουν μέσα αυτό το iceberg. Το πάθανε από μαρούλι, πάθανε λεπτοσπορίαση και τους πήγε τρεις και μία. Πω, χαμός. Τώρα θα πληρώσουν την αποζημίωση αυτοί που έχουν τα μαγαζιά εκεί. Τέλος πάντων, αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Άμα δεις, λέει, στον ύμνο σου τέτοια πράγματα, έρχονται λεφτά. Οπότε ετοιμαστείτε, παιδιά. Είδες τον ύμνο σου τίποτα? Όχι. Σάββατο 18 Ιουλίου, δεν μπορώ να πω, μου λείψατε, είναι αλήθεια. Για το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, είχαμε έτσι, βάλαμε το αεροσκάφος για να κάνει την ετήσια επιθεώρησή του, τουλάχιστον για το μήνα Ιούλιο. Ξέρετε, αλλάξαμε λάδια, φτιάξαμε εκεί τα διάφορα, μπουζί, πλατίνες. Πλατίνες δεν έχουν βέβαια, αλλά ναι, λέμε τώρα. Είναι νέας τεχνολογίας το αεροπλάνο. Πλατίνες. Τέλος πάντων. 18 λοιπόν Ιουλίου, Σαββάτο, 191η μέρα του έτους. Μ' αρέσουν τα ζυγά νούμερα. Ανατολή ηλίου στις 6:15, Δύσης στις 20:47. Καλή μέρα σήμερα, με μονά νούμερα. Χρόνια πολλά στον Εμιλιανό και την Εμιλιανή, ο οποίος, για να ξέρεις, ήταν από το Δωρίστολο της Τράκης, Σιλίστρα, Βουλγαρία, στις μέρες μας. Μαρτύρησε επί βασιλείας του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη. 2 χρόνια έκατσε αυτοκράτορας αυτός, δεν ευδοκίμησε παραπάνω. Το 361 και έως το 363. Ο συγκεκριμένος λοιπόν εισήλθε μια μέρα σε κάποιο ιδωλολατρικό ναό και κατέστριψε τα είδωλα, τα σπασόλα. Μετά πήγε στον τοπικό ηγεμόνα και είπε: «Εγώ το κάνα». Μην πάει κανένας άλλος τώρα και κατηγορηθεί άδικα. Ο Βυζαντινός αξιωματούχος διέταξε να συλληφθεί, να ξυλοκοπηθεί και στη συνέχεια να καεί ζωντανός. Καλός άνθρωπος, δεν μπορείς να πεις, ο Βυζαντινός αξιωματούχος. Έτσι. Με αποτέλεσμα να γίνει άγιος. Απέναντι από τις Πέτσες, για όσους έτσι ξέρουν, είναι χτισμένο το εκκλησάκι του Αγίου Εμιλιανού. Εκεί λοιπόν συγκεντρώνονται από τα γύρω μέρη με καϊκιά και κάνουν λειτουργία οι ναυτικοί. Γιατί λέει, το θαλάσσιο στενό, στο μέρος που βρίσκεται το εκκλησάκι, είναι δυσκολοπέραστο, έχει πολλά ρεύματα. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, γνωστή και στους πεστιώτες και στους ανθρώπους της γύρω περιοχής, το εκκλησάκι αυτό το έκτισε ένας έμπορος ναυτικός που μετέφερε κρασιά στις Πέτσες. Σώθηκε πραγματικά, λέει, σαν από θαύμα. Και όταν, λέει, έκτισε το εκκλησάκι, δεν το έκτισε με νερό, με κρασί. Φοβερό. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, έφτιαξε τη λάσπη με κρασί. Κατά την παράδοση λοιπόν είδε ένα νέο, λέει, στο κατάστρωμα της μπρατσέρας του σαν άγιο, που του έδωσε θάρρος και τον οδήγησε στο πλαϊνό λιμανάκι. Αργότερα, λέει, εκεί βρήκα την εικόνα του Αγίου Εμιλιανού και εκεί ο καπετάνιος έκτισε το εκκλησάκι. Αυτά, λέει, η παράδοση. Αδέρφια, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Νέλσον Μαντέλα, αυτής της τεράστιας προσωπικότητας, πραγματικά έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη μάχη κατά του ρατσισμού, ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα, βασανίστηκε από τις αρχές του Απαρτχάιντ, μεγάλο σύμβολο Νέλσον Μαντέλα στις μέρες μας και όχι μόνο, και θα είναι πάντα σύμβολο. Επίσης, να σας πω ότι σήμερα έχουμε ξεκινήσει να έχουμε αυτή τη ζεστούλα που λέει. Από χθες δηλαδή το νιώσαμε, είχε αρκετή ζέστη. Τώρα όσο περνάνε οι μέρες θα αναπολούμε έτσι τις δροσερές, τα δροσερά 24 ώρα που έχουμε περάσει ως τώρα, σχετικά δηλαδή με, με τα καλοκαιρινά, τα περσινά, τα προπέρσινα, πιο πολύ τα προπέρσινα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά, έχω την εντύπωση. Θα φτάσει λίγο και 40-41, ίσως μέχρι την Τρίτη. Μετά λέει θα ξαναπέσει λίγο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν βρίσκεις ψυχτικό, Χριστίνα. Δεν βρίσκεις. Για να βρεις ψυχτικό, να σου κάνει δουλειά, σου καθαρίσει air condition, να σου κάνει τοποθέτηση και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Είναι στοίχημα δύσκολο, δυστυχώς. Εν τω μεταξύ, είναι και δύσκολο να βρεις και εγχώριο, δηλαδή Έλληνα, ρε παιδί μου, ο οποίος να ασχολείται με αυτά, όχι ότι δεν και καλά πρέπει να βρεις Έλληνα, αλλά λέμε τώρα πώς έχουν δυσκολέψει τα τεχνικά επαγγέλματα. Δεν βρίσκεις. Μετά τις προάλλες, ας πούμε, όταν ήρθα να μου βάλουν το. Να μου ενώσουν την οπτική ίνα, να μου βάλουν στο σπίτι, ήρθαν τρία διαφορετικά συνεργεία. Και στα τρία διαφορετικά συνεργεία δεν υπήρχε Έλληνας. Ναι, η συνεννόηση γινόταν στα αγγλικά, παιδιά. Λες και ήμουνα, ξέρω εγώ πού να πω, ας πούμε, στο Κεντάκι. Ναι, δηλαδή εκεί έχουμε φτάσει. Κατά τα λοιπά, κάντε τα παιδιά δικηγόρους, και για μένα το λέω έτσι, γιατρούς, πολιτικούς μηχανικούς, να... και όχι τεχνικά επαγγέλματα. Τι να πω. Έτσι είναι η ζωή. Είμαστε λίγο παράξενοι όμως. Αν δεν θα μου πεις βέβαια, γιατί και αυθεντίες δεν ήταν παράξενες. Παράδειγμα, εσύ ξέρεις ότι ο Αϊνστάιν δεν φορούσε ποτέ κάλτσες. Το ξέρεις. Γιατί λέει, τις θεωρούσε άχρηστες, επειδή λέει πάντα τρυπούσα στα δάχτυλα. Και εφόσον τρυπάνε οι κάλτσες, δεν τις φοράμε, ρε φίλε. Τελείωσε. Αϊνστάιν, ε. Εν τω μεταξύ, ο Τζομπς, ο Steve Jobs, ο Mr. iPhone και τα λοιπά, Apple, τι έκανε αυτός, τον έπιανε μανία και έτρωγε για εβδομάδες ένα συγκεκριμένο φαγητό. Παραδείγματος χάρη μόνο καρότα ή μόνο μήλα. Και από αυτό λέει το πράγμα, λέει, έπαιρνε και το δέρμα του ελαφρά πορτοκαλί απόχρωση. Και το είχαν πάρει χαμπάρι δηλαδή. Καλά, όλα αυτά, εντάξει, θα μου πεις... Παραξενιές. Ο Νταλή, ξέρεις τι έκανε, Χριστίνα. Άκου τώρα γέλιο, Νταλή. Μόλις το. Άκουλη, είχε λέει. Έπεφτε για ύπνο. Κράταγε λοιπόν στο χέρι ένα πιάτο. Και. Συγγνώμη. Κάτω από το χέρι του είχε ένα πιάτο και στο χέρι του κρατούσε ένα μεταλλικό κλειδί. Μόλις τον έπαιρνε λοιπόν ο ύπνος, το κλειδί έπεφτε στο πιάτο, έκανε θόρυβο, ξυπνούσε και ζωγράφισε αυτό που είχε δει στον ύπνο του. Νταλή. Μου λέτε μάλλον για παραξενίες τώρα, έτσι. Δηλαδή, να λέμε. Αλλά μην νομίζεις, δεν χρειάζεται να είσαι αυθεντία για να είσαι παραξενιές. Εγώ ένα φίλο, τι έκανε, βούταγε, αν είναι δυνατόν, πατατάκια στον καφέ. Πατατάκια στον καφέ. Δηλαδή, πατατάκια στον καφέ, ρε φίλε, δηλαδή, έλεος, δηλαδή. Το τερμάτισε. Όχι, υπάρχουν κι άλλοι. Έχω δει άνθρωπο να ξεφλουδίζει στα φύλλα. Στα φύλλα. Ξεφλούδιζε στα φύλλα. Έχω δει άλλον να ξεφλουδίζει λουκάνικα Φραγκφούρτης. Όλα παράξενα σε μένα στοιχεία. Έχεις δει τα καραμελάκια που τα μασάς και βγαίνουν σοκολάτα από μέσα. Έχω δει άλλον να κόβει το απ' έξω και να μπαίνει τα από μέσα. Πώς το έκανε τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πώς το κατάφερνε, ας πούμε, να το κόψει. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Εντάξει. Το να τρελαίνεσαι, ας πούμε, και να άμα δεν είναι το τοστ ακριβώς τρίγωνο και είναι, ξέρω εγώ, τίνει να γίνει, ξέρω εγώ, παραλληλόγραμμο, αντί τρίγωνο, είναι, δεν θεωρείται παραξενιά όταν ακούς τα υπόλοιπα που σου είπα. Ναι, ναι. Θέλω να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα στα αδέρφια μας που είναι στις διακοπές σήμερα. Καταλαβαίνω ότι ξυπνάτε νωρίς, αλλά θα μας ακούτε. Γιατί όμως ξυπνάτε νωρίς? Γιατί ξυπνούν νωρίς οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, ενώ είναι διακοπές, Χριστίνα, ξέρεις? Για να. Όχι, σιγά, τώρα μην πω τι πάθατε για να ακούσουν εμάς. Άλλο. Πανέγια, σχετίζεται, κοντά έπεσες. Ξυπνάνε για να πάνε να βάλουν την πετσέτα στην καρέκλα, στην ξαπλώστρα. Δηλαδή, το πρώτο. Ξυπνάνε 6 ώρα, 5.30, πάνε βάζουν την ξαπλώστρα και πάνε ξανά για ύπνο. Για να σηκωθούν στις 10-11. Ναι. Εν τω μεταξύ, μιλάμε για αγώνα δρόμου τώρα. Πού να βρεις, ας πούμε, ξαπλώστρα? Εδώ γίνεται χαμός. Εν τω μεταξύ, πήγα στο Χάρακα, ξέρεις που είναι ο Χάρακας, εκεί κοντά στο Σούνιο. Κοντά, σχετικά. Ωραία παραλία. Έχει δύο μπαράκια, τα οποία μπαράκια πρέπει να τους έχει απαγορευτεί η δυνατότητα να βάλουν εξαπλώστες και ομπρέλες. Γιατί, δεν ξέρω. Εντάξει, ας μην έχουν και μια παραλία, ας μην έχει, ρε παιδί μου, τέτοια. Εν τω μεταξύ, Χριστίνα, μιλάμε για κόσμο, λεφούση. Δεν ήξερες που να βάλεις την ομπρέλα. Ναι, ναι, ήταν τόσο ωραία παραλία. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο γίνεται χαμός εκεί. Αν πας καθημερινή όμως, το ευχαριστιέσαι, ρε παιδί μου, το νερό θυμίζει νησί. Πολύ καθαρό, πολύ ωραία. Όπως επίσης και στο ναό του Ποσειδώνα από κάτω, και εκεί είναι πολύ ωραία. Και εκεί, καθημερινή δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραία να πας. Γενικά το Σαββατοκύριακο που είναι να. Εντάξει, πόσο έχει ρεφτάσει ρε παιδάκι μου τώρα. Πας δηλαδή να κάνεις ένα μπάνιο. Εγώ δεν σου λέω τώρα να πάρεις ξαπλώστρες. Δηλαδή, μόνο βενζίνη. Και να πάρεις και να φτιάξεις και τίποτα, ας πούμε, να πάρεις μαζί και αυτά. Δεν θες 30-40 ευρώ. Χαλαρά. Τέσσερα άτομα, ναι, να πας με οικογένεια. Ναι. Δηλαδή, για φαντάσου αυτό να το κάνεις κάθε μέρα. Εγώ σου λέω, τι εννοώ, να πάρεις άδεια και να πεις ότι δεν έχω λεφτά να πάω διακοπές, θα μείνω στο σπίτι μου. Και να πρέπει να θες, ας πούμε, να κάνεις, θέλω κάποια μπάνια. Πόσα γαλά στη μέρα σε βενζίνη. Καλά, με τη βενζίνη, εντάξει, τα έχετε δει τώρα τα χαΐρια, όταν είναι, ας πούμε, όταν είχε φτάσει 71 δολάρια το βαρέλι και αντί να πέσει η τιμή, ήταν περίπου λίγο παρακάτω. Δεν ξέρω ρε παιδιά, πραγματικά είναι τόσο εξόφθαλμο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δηλαδή για λίγο ντροπή ας πούμε, μαυραγωρητισμός είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή έλεος. Πάντως Χριστίνα, άμα τρέχαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες όπως τρέχουν για την ξαπλώστρα, να βάλουν την πετσέτα στην ξαπλώστρα, θα είχαμε γίνει πρωταθλητές, δεν υπήρχε περίπτωση, πρώτοι θα ήμασταν. Ένα άλλο κουφό που έχω παρατηρήσει όταν πάμε διακοπές, ποιο είναι? Παίρνουμε ρούχα. Χαμός. Σιδερώματα, ιστορίες εκεί, αυτά. Αγοράζουμε και ρούχα όταν. Παλιότερα. Τώρα, last year που λένε. Last year, κάθε χρόνο πίσω και καλύτερα. Λοιπόν, τα βάζουμε λοιπόν μέσα στη βαλίτσα κτλ. Και το 60% των ρούχων που παίρνουμε μαζί στις διακοπές επιστρέφει ατσαλάκωτο. Δηλαδή κουβαλάμε 4 παντελόνια, 8 πουκάμισα, 3 ζευγάρια παπούτσια για να καταλήξουμε 7 μέρες με το ίδιο μαγιό και μια ξεχυλωμένη μπλούζα ας πούμε. Αυτό. Παίρνεις ρούχα το μεταξύ σαν να πας δεξίωση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και καταλήγεις να επιστρέφεις και να μοιάζεις με ένα βαγό με τον Tom Hanks. Κάτσε αυτό να σου πω, δεν κακό. Πώς δεν βρίσκει κανείς ρε παιδάκι μου? Ή διακοπές, αυτό έπρεπε να είναι. Αυτό έπρεπε να είναι διακοπές. Ναι. Μεταξύ το άλλο το κουφό, ας πούμε, πας στην παραλία έτσι. Και δεν χρειάζεται ρε παιδιά εκεί να βάλετε αντιλιακό πάντως. Γιατί έχω δει τους περισσότερους να κάνουν κανένα μισάωρο να φτιάξουν την τέλεια selfie για να την ανεβάσουν στο Instagram. Πλε με, αληφτείτε παιδιά, αληφτείτε. Αληφτείτε, γιατί δεν γίνεται. Εντάξει, τι να πω ας πούμε, τι να πω. Εντάξει, υπάρχει και το άλλο. Εσύ δεν το έχεις κάνει ποτέ? Έχεις πάει σε ξενοδοχείο και έχουν αυτά τα ωραία τα μικρά τα μπουκαλάκια με τα σαμπά. Το έχεις βουτήξει, έχεις βουτήξει καλά? Μ' αρέσουν εμένα. Ναι, και εμένα, και κάνω εγώ συλλογή. Λέει, διεθνής έρευνα λέει ότι το 70% των τουριστών βουτάει, λέει, σαμπουάν, σαπουνάκια, ακόμα τα στυλό και τις παντόφλες από το ξενοδοχείο. Στο μεταξύ, για να τα έχει όλα αυτά το δωμάτιο, πρέπει να έχει πληρώσει και 200 εκατοστάρικα τη βραδιά. Τι. Λοιπόν, έχουμε γεμίσει τα σιρτάρια μας με σαμπουάν ξενοδοχείων, λες και έρχεται η αποκάλυψη των ζόμπι. Να πω ρε παιδιά. Αυτό που θα πω είναι ότι απέναντί μου είναι η αυτοκράτηρα του ήχου. Είναι η Θεά Κάλλη, ο άγγελος των ήχων, η Χριστίνα Αγγελάκη. Τα τραγούδια επιλέγει ο Πρίντς Σουβού, Θανάσης Βούτσινος. Με μέλα της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύ, που χθες ανέβηκε σε αεροπλάνο, δεν ξέρω που πάει. Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας, Τηλέμαχος Σαντορίνος, θα πάμε παρέτσι, αδέρφια μου. Έως τις 9, ελπίζω να μας προτιμήσετε, εδώ θα είμαστε. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Άντε να δούμε που θα μας βγάλει η μέρα, ελπίζω σε όμορφα μονοπάτια, εν αέρια μονοπάτια. Εμείς ακολουθούμε, ναι, βέβαια, βέβαια. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και πανερχόμαστε.

Αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εγώ χαίρομαι γιατί βλέπω ότι μας πήρατε χαμπάρι και έχετε αρχίσει και στέλνετε τα μηνύματά σας. Και το χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μπαίνουν και καινούργοι στην παρέα και στην τροφιά. Καλημέρα στη Δήμητρα, η οποία δηλώνει πρώτη φορά, λέει, σ' άκουσα. Ευχαριστώ να μπει στην παρέα και στην τροφιά, μας ακούς κάθε Σαββατοκύριακο. Τουλάχιστον. Λοιπόν, από Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, προβλέπεται η αποκλιμάκωση της ζέστης, για το φίλο τον Τάκη που με ρώτησε. Και μάλιστα λέει στα βόρεια θα έχει βροχές. Οπότε, άμα βρέξει κιόλας, θα έχουμε και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, θα πέσει λίγο ο υδράργυρος. Πώς να το πεις τώρα αυτό, μίνι κάψωνα. Ναι, μίνι κάψωνα, σώ την Τρίτη. Στο μεταξύ, είχαμε και ένα ρεκόρ συλλήψεων παιδιά για εμπρισμούς από αμέλεια. Τετάρτη και Πέμπτη, σύμφωνα με την πυροσβεστική, 13 άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές μέσα σε 24 ώρες. Σήμερα, στο μάτι έτσι της επικινδυνότητας, μπαίνει η Κρήτη με την πυροσβεστική να προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και να απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων της πυροπροστασίας. Πρέπει να σας πω ότι στον Καναδά είχαμε περισσότερες από 200 φωτιές που μένονταν εξέλεγκτα, ιδιαίτερα στο Οντάριο, είναι επαρχία του Καναδά μεγάλη, με τους καπνούς να επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ μάλιστα τα πήρε κρανίο. Λέει από αμέλεια, λέει, ανάβουν αυτές οι φωτιές στον Καναδά, δεν φροντίζουν οι Καναδοί και τώρα υπάρχει θέμα. Λέει, θα τους βάλω δασμούς γιατί βρωμίζουν τον αέρα. Ναι. Το μεταξύ είπε και το άλλο. Θα έχει, λέει, λογαριασμό ο οποίος θα δίνει ουσιαστικά πληροφορίες για επενδύσεις και το τι θα κάνει στο χώρο της αγοράς και τα λοιπά, το οποίο ο λογαριασμός όμως, λέει, θα είναι επιπληρωμή και θα αφορά επενδυτές. Με λίγα λόγια, τι θα κάνει, θα πουλάει τις πληροφορίες? Δηλαδή, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, όπως και να έχει το πράγμα. Ο τύπος είναι επιχειρηματίας, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, κορυφαίος και σπουδαίος. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν μπλέκει και η πολιτική με την επιχειρηματικότητα, δεν ξέρω τώρα που καταλήγει όλο αυτό. Έτσι. Στην Νορβηγία, τι έγινε εσύ? Δεν ήταν καλό σημάδι? Τι πνεύματα έχουμε? Έπεσε, παιδιά, από πίσω, έπεσε το. Σε καρβόδι, κάτσε να το βάλω. Λοιπόν, τι είναι, συμπνεύματα έχουμε? Την άλλη φορά άνοιξε η πόρτα μόνη της. Τώρα έπεσε από πίσω το κάδρο με το παραπολιτικά 90,1. Τι συμβαίνει? Πρέπει να κάνουμε ένα αγιασμό εδώ. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Κάτι γίνεται. Έχουμε το πνεύμα. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη πάντως εν Ελλάδη ένα σαφάρι για να σταματήσουν οι εμπρισμοί, όσο γίνεται απεριοριστό τουλάχιστον. Τρεις διαφορετικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από εγκληματική αμέλεια σε Θέρμη, Νέα Μαγνησία, Θεσσαλονίκης και Βίλια. Όπως σας είπα, 13 συλλήψεις, αριθμός ρεκόρ για το σώμα σε μια μέρα. Στη Θέρμη, 41 ετών, τι έκανε ο τύπος? Άναψε ψυσταριά. Δηλαδή, άναψε ψυσταριά και πήραν φωτιά τα ξερά χόρτα που ήταν στο οικόπεδό του. Συνελήφθη, 1.650 ευρώ πρόστιμο, και το πρόστιμο αυτό το μικρό μπήκε γιατί την προλάβαν τη φωτιά, καταλάβατε, αλλιώς δεν ξέρω παραπάνω. Στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης ο έτερος, 83χρονος, σου λέει, εντάξει, καλές είναι οι συνθήκες, καλοκαιράκι, έχει καρδιά μου. Δεν ανάβω και κανένα πυροτέχνημα εδώ να γίνει. Το έκανε, άναψε πυροτεχνήματα και καήκαν 600 τετραγωνικά από τον 83χρονο που είπε να κάψει πυροτεχνήματα, να εκτοξεύσει πυροτεχνήματα. Τον πιάσανε, 2.700 πρόστιμο. Εδώ στα Δίλια βγαίνει και ο άλλος, σου λέει, μια χαρά, 2,5 ώρα το μεσημέρι, ό,τι πρέπει είναι να βγάλω εγώ το τρακτέρ και να ξεκινήσω με το σπαστήρα, έτσι, να καθαρίζω το χωράφι μου. Με αποτέλεσμα από το σπαστήρα να πεταχτούν σπινθήρες και να πάρει φωτιά. 2,5 ώρα το μεσημέρι τώρα, έτσι. Τους πιάσανε, δύο ήταν αυτοί που κάναν τις δουλειές, ένας αλλοδάπος 40χρονος και ένας 43χρονος Έλληνας. Άλλα 2.000 πρόστιμο και 2.075. Από την 1η Ιανουαρίου
έως και τη 16η Ιουλίου έχουν επιβληθεί συνολικά 577 διοικητικά πρόστιμα. Αυτά, ξέρετε, είναι 577 φωτιές από αμέλεια, από βλακεία. Έχουν εισπράξει οι αρχές 785.935 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί και 197 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. 181 από τις 197 είναι από αμέλεια και 16 έχουμε και τους νέρονες. Από πρόθεση. Για να ξέρετε. Αυτά όσον αφορά τις φωτιές. Είπαμε, παιδιά, πως είναι το σκηνικό το επόμενο διάστημα. Ένα άλλο φοβερό και τρομερό, το οποίο το έχουμε εδώ και πολύ, έτσι, εδώ και κανένα μήνα το έχουμε βγάλει στον αέρα, με τους πνιγμούς. Τι γίνεται με τους πνιγμούς, παιδιά? 300 τόσα άτομα κάθε χρόνο φεύγουν επειδή πνίγονται στη θάλασσα. Και όχι μόνο, και στις πισίνες. Μια γυναίκα και ένας άνδρας αναστέθηκαν νεκροί από τη θάλασσα σε δύο περιστατικά, στην Κάρπαθο και την Πάτρα. Μεσημέρι Παρασκευής, 71 ετών, υπήκοος Τσεχίας, ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από την παραλία Λιμιά της Πηγαδιών Καρπάθου. Τώρα τι παθαίνουν οι περισσότεροι? Πάνε, τρώνε, έτσι, δεν διατηρούν, ξέρετε, άμα φάτε, μετά τουλάχιστον μία ώρα δεν πρέπει να πέσει στη θάλασσα. Τουλάχιστον μία ώρα. Λοιπόν, και μετά πέφτουν στη θάλασσα, τρώνε, και ειδικά άμα φας και πολύ, τις έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Υπήρχε ναυαγοσώστη στην παραλία, αλλά δεν. Την πήγανε με τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο μονοδέντρια Χαΐας, 75χρονος Έλληνας, πάλι και αυτός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα εκεί. Δυστυχώς, αδέρφια, αυτά είναι τα δύσκολα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν προσέχουμε. Έτσι, τη διασκέδασή μας την κάνουμε τραγωδία πολλές φορές. Όπως εμπροκειμένου με τους δύο αυτούς θανάτους των ανθρώπων. Για 7η νύχτα είχαμε πανηγύρι, σε εισαγωγικά, εναντίον του Ιράν από Αμερική.

0: Τραμπ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει επιπλέον δεκάδες αεροσκάφη εναέριο ανεφοδιασμού. Αυτό τι σημαίνει, όταν στέλνεις τέτοια αεροπλάνα, σημαίνει ότι κλιμακώνεις, έτσι, ότι ετοιμάζεται να γίνει η πατερντή. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα προειδοποιούν την Ουάσιγκτον πως πλησιάζει η ώρα 0 για επίθεση στις αμερικανικές δυνάμεις και μάλιστα η ανακοίνωση αυτή μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Από ό,τι ξέρω.
1: 2000 FM.
0: Στόχευσαν οι τύποι, οι φρουροί της Επανάστασης. Γιατί λέει αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια από τους φρουρούς της Επανάστασης. Έχουμε κάποιους νεκρούς, λένε οι Ιράνοι, από τις επιθέσεις αμερικανικές. Το θέμα είναι ότι δεν φαίνεται έτσι να υπάρχει μια ειρήνευση στην όλη ιστορία και τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο πάλι. Και βέβαια το χειρότερο, ακόμα χειρότερο για τους υπολείπους, είναι το γεγονός ότι θα έχουμε τα ζητήματα να αφορούν πάλι τα καύσιμά μας και μάλιστα σε μια περίοδο που ο κόσμος ετοιμάζεται να κάνει και τα μπάνια του λαού τα λεγόμενα. Τα οποία πλησιάζουν. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο να το κάνει αυτό. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, περίπου 20 τραυματίστηκαν σε νέες επιθέσεις στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν θύματα στην Οδυσσό, το Μικολάιβ, το Χάρκοβο, τη Χερσόνα. Νεκροί αναφέρθηκαν και σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο, καθώς και στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ από ουκρανικές επιθέσεις με drones. Στα Ενελάδη τώρα, 9 το πρωί στη Βουλή, θα ξεκινήσει η διαδικασία ανάδειξης προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα πάνε, καμιά δεκαριά άτομα και θα ψηφίσουν, πώς είναι, πώς έχουν μείνει αυτοί οι Ρώσοι, Χριστίνα. Εσέ. Ναι, ρε, πώς είναι να είναι. Δύο ταξί, τρία ταξί, πόσο να χωράνε. Στις 11 θα συνεδριάσει, λέει, η κεντρική επιτροπή του κόμματος. Πόσο κεντρική. Έχει αποσυρθεί ο Παύλος, ο Παυλάρας, ο Πουλάκης. Μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής δυτικού τομέα Αθηνών. Μεγάλη επιτυχία. Η Ρένα. Ρένα Δούρου, κυρίε και κύριοι. Μετά τις επιτυχίες ως περιφερειάρχης. Σε επιστολή της κυρία Δούρου αναφέρει πως ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική ομάδα του. Όχι, δεν θέλει. Την τραβάνε. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα να μας σώσεις. Αυτός, αυτή η χώρα. Σωτήρες σε όλα τα κόμματα. Δεν υπάρχει δήμος σε όλους τους χώρους. Είτε είναι από τον ακροδεξιό μέχρι τον ακροαριστερό. Τα πάντα. Σωτήρες όλοι. Τι πράγμα και αυτό. Αλλά δεν θέλουν. Τους τραβάνε να μας σώσουν. Σας τραβάμε, παιδιά, να μας σώσετε. Είτε από εδώ είτε από εκεί, ναι. Η Ρένα είναι αισιόδοξη πάντως, να ξέρετε. Υπογραμμίζει, λέει, ότι η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη. Δηλαδή, έχεις τον άλλον, ας πούμε, έχει πεθάνει κανένα αιώνα πίσω και έχεις πάει εσύ με την αδρεναλίνη, ενώ έχει μουμιοποιηθεί ο άλλος, να του ρίχνεις την καρδιά με τη σύριγγα, να του βάζεις αδρεναλίνη. Αυτά βλέπει η Ρένα, βέβαια. Έχει πολιτικό αισθητήριο πάντως. Κοίταξε, να βάζεις στο βιογραφικό σου και το. Αυτό που λέει, ρε παιδί μου, στο πολιτικό βιογραφικό, να βάζεις και αρχηγός κόμματος. Και αυτό είναι ωραίο. Έτσι, μεγάλο, να αυξάνει, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, είπαμε, έχεις και τη φιλοδοξία να σώσεις αυτόν τον τόπο. Όπως σώθει η Αττική. Ένας ηλικιωμένος άνδρας μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο Λαμίας έπειτα από ξαφνική επίθεση φιδιού. Μαύρο φίδι που σέφαγε, που λένε Χριστίνα. Ναι, οχιά. Λοιπόν, κλειτσό Ευρυτανίας. Πού είναι το κλειτσό της Ευρυτανίας? Ωραία Βρυτανία, φύση και τα λοιπά, μα δεν έχει εκεί φίδια που δάγει. Πού? Καλά, εδώ πέρα έχει, παιδί μου, αλλά είναι απ' τα άλλα τα φίδια που στέκονται όρθια. Ναι. Ο άνθρωπος, λέει, εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Τι πιο σύνηθες, ας πούμε, να σε τσιμπήσει φίδι όταν εκτελέσει αγροτικές εργασίες, λογικό είναι. Σήκωσε λοιπόν μια πέτρα και την ώρα που σήκωνε την πέτρα, νιώθει ένα τσίμπημα, λέει, στο χέρι, στο αριστερό χέρι. Δεν πρόλαβε, λέει, να το δει το ερπετό. Αλλά έγινε το δάχτυλο του χεριού του άρχισε να μαυρίζει, πρίστηκε. πήγε κατευθείαν νοσοκομείο, τον πήγανε στη

στη Λαμία, του δώσανε αντίδοτο, αφίδι, δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα, κάτι δεν είναι εκεί, αντιοφικό ορό. Και τον βάλανε και στην ομάδα αντιδραστικής θεραπείας, αλλά για προληπτικούς λόγους, οπότε θα βγει και τις επόμενες ώρες, αν δεν έχει βγει ήδη ο συγκεκριμένος. Εντάξει, δεν είναι και το πιο ωραίο τώρα, σε δαγκώνει το φίδι, αν γίνει το χέρι σου τούμπανο και να τρέξει στα νοσοκομεία της επαρχίας. Σε πάει τρεις και μία, ναι, ναι, σαν να έχει φάει iceberg που λέγαμε πριν. Στους άλλους φάγανε το τάκος. Λοιπόν. Δυστυχώς, κάθε βράδυ, κάθε μέρα, δεν περνάει η μέρα που να μην έχουμε κανένα δυστύχημα, τροχαίο δυστύχημα. Εντάξει. Δυστυχώς, φτάνουμε στο σημείο να μην το λέμε και είδηση. Το βράδυ, λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη. Στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης, μοτοσυκλέτα συγκρούεται με γιο ταχύ αυτοκίνητο. Τραυματίζεται θανάσιμο ο μοτοσυκλετιστής. Τον παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, δυστυχώς δεν άντεξε. Και τώρα οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνούνται από την τροχιά. Με ρωτάει ο Σωτήρης πότε, λέει, θα πληρωθούμε εμείς οι συνταξιούχοι. Έλα, βρε, τώρα που θες να πληρωθείς κιόλας. Λοιπόν. Θα σας τα πω αμέσως. Τρίτη, 28 Ιουλίου, οι κύριες συντάξεις από το τέος ταμεία, μη μισθωτών, ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΕΑ, οι κύριες συντάξεις που ανεπονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα μη μισθωτών και μισθωτών. Όταν λέει Τρίτη, 28 Ιουλίου θα καταβληθούν, σημαίνει ότι μία μέρα νωρίτερα τα βρίσκεις αυτά που, στην τράπεζα, το απόγευμα της 27ης, ας πούμε. 30 Ιουλίου. Πέμπτη, άρα 29 στο Ταμείο, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπόν εντασσόμενου, ΤΣΠΕΑΚΠΣΧΟ, τι είναι αυτό, πώς να το πεις αυτό, ΤΣΠΟΥ, ΙΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Και επειδή είμαστε και... βλέπουμε στο μέλλον μπροστά. Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Τρίτη λοιπόν θα πάτε στο Ταμείο. Και Παρασκευή 28 Αυγούστου οι υπόλοιπες συντάξεις, 27 θα πάτε στο Ταμείο. Έτσι για να έχετε το πλήρες πλάνο το καλοκαιρινό για το πότε θα εισπράξετε τη σύνταξη, αδέρφια μου συνταξιούχη. Ωραίο τραγουδάκι, ωραία, το κάνω εικόνα. Τραγούδι το άκουγα, Χριστίνα. Τώρα θυμάμαι τώρα έτσι αχνά. Ήμουν 12, 11 ας πούμε. Το άκουγα την ώρα που έκανε η μάνα μου δουλειές από το ραδιόφωνο. Στο κρατικό ραδιόφωνο. Το ξέρεις, μου ήρθε ως αμυδρή εικόνα, ας πούμε. Έρχεται, αδέρφια, έρχεται το χάπι σε Μαγλουτίδης. Θα το παίρνουμε και θα χάνουμε τα κιλά. Ουεγκόβι λέγεται, το ξέρετε, είναι ενέσιμο τώρα. Εγκρίθηκε από τις 15 Ιουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε τη βούλα της και εγκρίθηκε η από του στόματος σε Μαγλουτίδη χορήγηση με χάπι για τη χρόνια αντιμετώπιση της παρχυσαρκίας και της υπερβαρότητας σε ενήλικες με τουλάχιστον μία σχετιζόμενη συνοσιρότητα. Τι εννοεί λοιπόν? Είσαι παχής, έχεις και πίεση, ξέρω εγώ. Είσαι παχής, έχεις και ζάχαρο. Λοιπόν, όταν τα έχεις αυτά τα δύο, παίρνεις και το γογκόβι. Λοιπόν, οπότε έρχεται. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, έχει κάποια καλά, έτσι, δηλαδή έχει πετύχει, λέει, απώλεια σωματικού βάρους περίπου 17%. Είσαι 100 κιλά, θα χάσει 17. Δεν είναι και λίγα. Εντάξει, δεν μπορείς να το ράψεις και εύκολα από μόνος σου τώρα. Δηλαδή, εσύ Χριστίνα μου που είσαι fit, δεν έχεις τέτοια ζητήματα, αλλά όταν έχεις τα κιλά και σου λέει θα κάνεις δίαιτα και εσύ ξεκινάς, έτσι τι κάνεις τη δίαιτά σου, την κάνεις ρε παιδί μου, θα την κάνεις μία, θα τα ξαναπάρεις. Θα την κάνεις δύο, θα τα ξαναπάρεις. Έχεις και κουράζεσαι μετά. Ενώ αυτό εδώ τώρα σου, δεν σου κάνει η όρεξη ρε παιδί μου, κατάλαβες, δεν θες. Δεν γουστάρεις να φας. Δεν γουστάρεις, δηλαδή τέτοιο, εκεί τόσο πολύ. Με αποτέλεσμα, όχι τόσο συγκεκριμένο, όλα αυτά τα, αυτού του είδους, η αναστολής.
πώς τους λένε αυτούς, αγωνιστών των υποδοχέων GLP-1, GLP-2 και διάφορα τέτοια ιατρικά. Είναι το πρώτο από του στόματος φάρμακο το συγκεκριμένο που παίρνει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω την εντύπωση ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε πάρα πολλά τέτοια φάρμακα. Έχει, πάντως μην νομίζετε ότι δεν έχουν και αυτό που λέμε παρενέργειες. Έτσι, έχουμε παρενέργειες, εντερικά, κάτι πονάκια, κάτι αυτά. Εντάξει, μην πάμε τώρα στα σπανιότερα, αλλά δεν είναι και το... Ό,τι σας πει ο γιατρός, παιδιά. Ο γιατρός. Μόνο ο γιατρός, όχι από μόνοι μας να πάμε να τα πάρουμε. Κοιτάξτε να δεις πόσο μπροστά είμαστε. Δεν είμαστε, έχουμε προχωρήσει εμείς, δεν είμαστε Σάββατο. Πήγαμε στη Δευτέρα, παιδιά, Δευτέρα, πρωινό Δευτέρα στάσαμε. Πολύ προχωρημένοι εδώ στα παραπολιτικά. Λοιπόν, ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους και σε όλες που είστε μαζί μας. Επιστρέφοντας σε λίγο από το διάλειμμα το καθιερωμένο, θα διαβάσουμε και τα μηνύματα τα οποία έρχονται βροχιδών, καταιγιστικά. Στο radio@parapolitika.gr συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας. Εγώ θα χαρώ ιδιαίτερα να ακούσω ότι είστε κάπου μακριά και μας ακούτε. Δηλαδή από κάποιο έτσι μέρος απολαμβάνετε διακοπές και βλέπετε τη θαλασσίτσα ή το βουνό, γιατί είναι πολύ ωραία και στο βουνό να πας. Καταρχάς το βραδάκι ειδικά έχεις μια δροσιά απίστευτη στα ορεινά μέρη, έτσι γίνεται. Το πρωί πάμε θάλασσα, το βράδυ πάμε βουνό, Χριστίνα, τέλος. Προς το παρόν πάμε σε διάλειμμα, βέβαια.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες στην πλατεία Κοτζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
3: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Ιδιαίτερη καλημέρα στα αδέρφια μας που απολαμβάνουν τις διακοπές. Αλλά σκεφτόμαστε και αυτούς που είναι με το κεφάλι μέσα και προσπαθούν έτσι να κερδίσουν το επόμενο διάστημα για να μπορέσουν να τα βγάλουν και εκείνοι έξω τα κεφάλια και να μπορέσουν να κάνουν τις διακοπές τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τα μηνύματα που έρχονται βροχή, όπως σας είπα. Πρώτος το έχει στείλει ο φίλος μας Ιωάννης Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι στη γραμμή τρόλεϊ 21, Νίκαια Ομόνοια. Λοιπόν, καλή δύναμη Ιωάννη μου, Γιάννη μου, καλή δύναμη. Λέει, αγαπητέ φίλε τηλέμαχε, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στη ραδιοφωνική μας παρέα από τα τρόλεϊ. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα στο Μαναγιώτο τον Πονηρό, έλα ρε πάνω. Δεν φτάνει, λέει, που ζείτε σε μια χώρα με πανέμορφα νησιά και παραλίες. Θέλετε να έχετε και λεφτά να πηγαίνετε κιόλας. Αχάριστη, δες τι λέγαμε. Καλημέρα στην ταξιδιώτη της Ρέση, Παναγιώτη, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Αυτό συζητάγαμε τώρα με τη Χριστίνα. Δηλαδή, ποιο? Ότι πόσο στη νιώτη μας, τώρα εμείς 50ρηδες πλάς, ας πούμε, εντάξει, μην τα μαρτυράω κιόλας, την ηλικία, πόσο πιο εύκολα μπορούσαμε να πάμε στα νησάκια μας, πώς μας έστελναν οι δικοί μας, οι γονείς μας, να κάνουμε τις διακοπές μας μόνοι μας, έτσι. Και πόσο πιο εύκολα ήταν. Δηλαδή, θυμάμαι τις πρώτες μου διακοπές, είχα πάρει μαζί μου, οι πρώτες μου διακοπές έγιναν στην Πάρο. 10.000, 10.000 δραχμές. Και είχα περάσει μια εβδομάδα. Βέβαια, εντάξει, έπεσε μετά η λεγόμενη τηλεφωνική επιταγή. Τη θυμάσαι, Χριστίνα, μόλις τελείωναν τα λεφτά. Έλα, μπαμπά, στείλε. Λοιπόν, έπεφτε η τηλεφωνική επιταγή, καθόμασταν μερικές ημέρες παραπάνω. Τώρα πώς? Δηλαδή, σκεφτόμασταν, ας πούμε, με τη Μαριάννα να πάμε διακοπές σε νησί. Ή ο Νάξο, τι ωραία θα ήταν, λέμε. Θα βάζουμε κάτω με τα εισιτήρια, με μηχανή τώρα, όχι με φανταστείς, που είναι ένα 500άρικο. Παιδιά, δηλαδή σοβαρευτείτε κάπου, ας πούμε. Ένα 500άρικο. Να, όχι, δεν θα πάρω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λυπάμαι, γιατί εντάξει, εγώ τα έχω δει αυτά τα μέρη πολλές φορές. Εντάξει, δεν έχω πάει ούτε στην Ήω, ήθελα να πάω να τα δω. Έχω δει άλλα Κυκλαδονήσια. Αλλά λυπάμαι πολύ, ας πούμε, που δεν θα μπορούμε να στείλουμε τα παιδιά μας σε λίγο. Και δεν είναι μομφή, έτσι, αυτή τη κυβέρνηση, άλλη. Μιλάω και διαχρονικά τώρα για όλο αυτό το πατυρντή που έχουμε πάθει. Έτσι, δεν μπορούμε να στείλουμε τα παιδιά μας. Δηλαδή, πού στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, μπορούμε να στείλουμε τον κόσμο τα παιδιά μας εκεί να. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε. Πώς έχει έτσι ανατραπεί τόσο πολύ η ζωή μας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν περάσαμε αλόβητοι από τα μνημόνια. Τα έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά. Με υδρότα και αίμα. Έχουμε πληρώσει όλο αυτό το πράγμα που ζήσαμε και αντιμετωπίζουμε ακόμα τις επιπτώσεις του. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βγάλουμε και το κεφάλι ψηλά και να αναπνεύσουμε λίγο. Και εμείς οι υπόλοιποι, ρε παιδί μου, παλιά τι γινότανε, ευημερούσε έτσι, χώρα, ήταν επίπλαστη ευημερία, δεν ξέρω, και πέταγαν και ένα κόκαλο. Τώρα δεν υπάρχει καν αυτό το κόκαλο που λέμε έτσι. Δυστυχώς. Καλημέρα στον Πέτρο από τη Δράμα. Λέει, τι πιο ωραίο να είσαι χθεσινός από ποτάκια. Έλα ρε μεγάλε. Να έχεις αργήσει στη δουλειά, αλλά όταν βάλεις παραπολιτικά και ακούς τη φωνή, λέει, του πιλότου, ξυπνάς με τη μία, είσαι το καλύτερο ξυπνοτικό. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο παρέα. Γεια σου ρε Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρεις πόσο έτσι με ανεβάζει όλο αυτό που αναφέρεις. Παλιά, λέει, οι άνθρωποι που είχαν ζώα, ο Βαγγέλης, για να κάνουν τις δουλειές τους, τις αγροτικές δουλειές, έβαζαν στο πρόσωπο του γαϊδουριού ένα σακούλι που λεγόταν ντορβάς. Εκεί μέσα είχε το άχυρο και τον καρπό. Και αυτό έτρωγε την ώρα που εργαζόταν. Καμιά φορά όμως, όταν ο αγρότης πήγαινε να γεμίσει αυτό το δίπλα, είχε τον κουβά με το φαγητό. Ο γάιδαρος, λέει, έσκυβε και έχουνε το κεφάλι του μέσα στον κουβά με το φαγητό. Πριν ο αγρότης το βάλει στον τορβά. Το χτύπαγε, λέει, με το ξύλο να βγάλει το κεφάλι του και μέσα από τον κουβά και δεν τον έβγαζε με τίποτα. Όσο ξύλο και να τρώγε. Αυτό μου θυμίζει, λέει, τους πολιτικούς που έχουν πέσει μέσα στο φαγητό και δεν βγάζουν το κεφάλι τους με τίποτα. Αχ, ρε Βαγγέλη μου, τώρα δεν μου αρέσει να το τσουβαλιάζω. Δεν θεωρώ ότι όλη η πολιτική είναι έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι έτσι όλοι. Καλημέρα στον Μιχάλη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Χθες λίγο πήγα στο βενζινάδικο της γειτονιάς μου να βάλω βενζίνη στη μηχανή. Βάλε ρε πάνω 10 ευρώ, του λέω, και μου απαντά. Στη μηχανή ή το ταπεράκι το θέλεις? Καλή συνέχεια. Έλατε, 10 ευρώ, κάτσε να δεις. Τι έβαλες, 5 λίτρα? Πέντε κάτι έβαλες. Πού θα πας με 5 λίτρα βενζίνη, ρε φιλαράκι? Ούτε 100 χιλιόμετρα δεν βγάζεις. Ε? Καλή δύναμη. Να σε καλά, Μιχάλη μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ο Μάκης από την Εθέλ, έχω πει, ας πούμε, ότι πλέον φανατικοί ακροατές μας είναι τα αδέρφια μας που είναι πάνω στο τιμόνι, στο λεωφορείο, στα τρολέι. Φανατικοί μαζί μας. Τα βαριά τιμόνια, βέβαια. Υγειονομικοί πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να στείλω και μια έτσι καλημέρα δυνατή, δυναμική, έτσι, με πολύ αγάπη στη γυναίκα μου, με ακούει, έτσι. Άμα δεν σε ακούει η γυναίκα σου, δεν κάνεις τίποτα. Πρέπει να σε επιλέγει πάντα. Καλημέρα Μαριάτα μου. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Έλα ρε Βαγγέλη. Βαγγέλης Παπαδόπουλος. Καλό πρωινό, καλή δύναμη πιλότε. Λες, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μας εσείς όλοι. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Ο Μαδάρα λέει καλημέρα. Γεια σου ρε Νικολέτα. Επίσης Νικόλαος Κουλέτας, καλό Σαββατοκύριακο χωρίς φωτιές. Σε λίγο φωτογραφία από Νέα Μηχανίωνα. Πού τη φωτογραφία, τι σε λίγο? Το έχει στείλει το μήνυμα 6:03 και ακόμα φωτογραφία δεν είδαμε, ρε Νικόλα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Και ενώ ακούμε ρέο Speed Wagon. Έτσι, αυτό δεν είναι? Έτσι. Καλημέρα στον Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας ο Τάσιος. Γεια σου, Λεωνίδα μου. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Πάντα μου στέλνει φωτογραφίες με αεροπλάνα. Έτσι ξέρει ότι τσιμπάω πολύ εύκολα. Ο Μιχάλης ο Κυπρέος. Φιλοτάρα μας λέει κριτσινάκια με ηλιόσπορο και πολύ ζέστη. Αλλά σε ακούμε και γουστάρουμε, μου λέει ο Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη μου. Καλή δύναμη. Κοιτάξτε τώρα οι μέρες αυτές στο φούρνο, γενικά. Όπου βγάζουν, ξέρεις, αρτοσκευάσματα, όλα αυτά είναι πολύ δύσκολες. Γιατί εντάξει, το χειμώνα είναι κουφέτο, περφέτο που λέμε. Είναι η ειδονή πραγματική να δουλεύεις μέσα στη ζέστη το χειμώνα. Αλλά τώρα, παιδιά, δεν παλεύετε. Είτε είσαι σε ψισταριά, είτε είσαι σε φούρνο. Τι τραβάς. Καλή δύναμη, Μιχάλη, σε σένα και στους συνεργάτες σου. Να είσαι καλά. Keep on loving you. Ρέο Speed Wagon, τα τραγούδια της νιώτης. Έτσι, με αυτά έχουμε ερωτευτεί, ε.
1: Α, βέβαια, βέβαια.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην παροικία των Αιγιωτών ακροατών μας. Ο Σάκης ο Χατζάρας στέλνει τις ευχές του. Γεια σου ρε Σάκη, δύναμη ο Σάκης. Και ο Σάκης είναι εκεί στο φούρνο, Χριστίνα, όπως καταλαβαίνεις. Τραβάει εκεί το πακέτο, φτιάχνει αρτοσκευάσματα, φτιάχνει κουλουράκια. Και στείλει την άλλη φορά κάτι ωραία. Ναι, είναι μάστορας, είναι καλός, είναι δυνατός. Γιατί αυτή είναι τέχνη τώρα. Και δεν πρέπει να χαθεί η τέχνη του αρτοσκευάσματος. Εγώ φτιάχνω πολύ ωραία τηγανόψωμα, να ξέρεις. Ναι, να σου φτιάξω τηγανόψωμα. Αλλά πρόσεξε, όχι να πάω να πάρω τώρα το ζυμάρι, ξέρω εγώ, από έτοιμο. Α, το φτιάξεις το θέμα, ρε παιδάκι, μα το ζυμώσεις εσύ με το χέρι εκεί. Το φτιάξεις, να βάλεις κίτρινο αλεύρι χωριάτικο, όχι κίτρινο με τα πρόσθετα. Κάνα πραγματικό χωριάτικο αλευράκι, αλατάκι, νεράκι. Δεν θες τίποτα άλλο. Το ζυμώσεις. Βάλεις τη φετούλα σου την κανονική pop. Μην βάλεις λευκό τυρί. Πού είναι λευκό τυρί, τι είμαστε, Δανείοι είμαστε ή Ολλανδοί? Από Αγελάδα. Λευκό τυρί. Εμείς είμαστε Έλληνες και θα φάμε πρόβιο, φέτα. Τέλος, ή κατσικίσιο. Φετούλα, ρε παιδί μου. Ανοίξει και μια τρύπα, όπως το κάνεις στρογγυλό. Το τηγανόψωμο, ανοίγει και μια τρύπα. Δεν ξέρω γιατί την ανοίγω. Την τρύπα, γιατί τη βάζουν στη μέση, ρε εσύ, Χριστίνα? Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Μια τρύπα στη μέση, στο στρογγυλό. Για να τηγανίζεται καλύτερα, να βγαίνει από μέσα το λάδι και να... Μάλλον, αυτό. Κάτσε, γιατί ο Σάκης έχει στείλει και φωτογραφία. Τι έστειλες, ρε εσύ? Α, έστειλε τον εγγονό, ο οποίος ζυμώνει, κοίτα, πάνω στο τραπέζι. Και ζυμώνει με την πύλια. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Επανερχόμενοι, θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπως το κάνουμε πάντα αυτή την ώρα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitis-earthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Φτάνει ο τελικός! Για πάρτε θέση! Rock'n'roll 7 και 20. Έζα 3 και 29. Χοιρινές μπριζόλες 4 και 69. Λέις 1 και 10. Magic 4 και 40. Χυμή Δέλτα 2 και 10. Μέλισσα τα δύο τεμάχια μείον 35%. HD βαφές 2 και 45. Ferry 2 και 69. Τέζα 2 και 25. Softex 3 και 19. Πάμε μπαζάρ!
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
13: Περίμενε, μπάστα.
14: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
4: Χριστίνα Αγγελάκη, κυρίες και κύριοι, απέναντί μου. Άγγελος των ήχων, η θεά κάλλη της κονσόλας. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίντς του Βου Θανάσης Βούτσινος. Η νύμφη του ευωικού γοργόνα του Ευρύπου Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Και στο μικρόφωνο πιλότος σας Τηλέμαχος Σαντορινίος, θα πάμε παρεΐτσα ως τις 9 και σήμερα. Και επειδή δεν πρέπει να σας κρατάω έτσι χωρίς την απαραίτητη ενημέρωση, πάμε να δούμε πώς οι εφημερίδες, σαββατιάτικες εφημερίδες και εβδομαδιαίες εφημερίδες, καταγράφουν την επικαιρότητα και την αναλύουν. Φυσικά σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα, γιατί εκτός του ότι είναι Σάββατο, είναι και η μέρα που κυκλοφορεί η εφημερίδα μας τα παραπολιτικά, που όπως πάντα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, της ενημέρωσης. Και την Ελληνίκα είδα στο να έρχεται, σαν άνεμος. Εσύ είσαι σήμερα εδώ, Ελληνίκα. Επανεμφάνιση μετά από μερές, μήνες, χρονιά. Μπράβο. Σταυροκοπιέται η Χριστίνα. Είδες, έκπληξη. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα ότι τα παραπολιτικά μας κυκλοφορούν. Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εφημερίδα της χώρας, με το ένθετο Startupper μαζί. Έτσι, μεγάλη εφημερίδα, μεγάλο ταμπλόιντ και με πάντα με πολύ πολύ σημαντικές ειδήσεις. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα μας. Οι 8 μεγάλες εκπλήξεις της ΔΕΘ. Ποιες είναι οι τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες? Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, οδηγοί ταξί και όχι μόνο. Πάνω από 2 δις το πακέτο των μέτρων. Ποια δημοσκοπικά δεδομένα φέρνουν στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος τις συγκεκριμένες ομάδες? Η ξεχασμένη πρόβλεψη της Κομισιόν που θα αξιοποιηθεί. Γιατί ο Πρωθυπουργός επενδύει στα έργα για βελτίωση της εικόνας της κυβέρνησης στην επαρχία? Γιώργος Κότσιρας, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, επενδύουμε σε αξιόπιστες και φιλικές δημόσιες συγκοινωνίες. Αναλυτικός οδηγός για παλιές αμαρτίες. Πώς θα γίνουν νέες ρυθμίσεις οφειλών σε εφορίας και ΕΦΚΑ, όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν εκατομμύρια φορολογούμενους και ασφαλισμένους. Δυστυχώς, είπαμε μέχρι 31/12/23 οι οφειλές. Δυστυχώς. Οι άλλες στην πάγια, στην 24μηνη. Αυτά τα δύσκολα. Ο γύρος του κόσμου. Νίκος Δένδιας ψάχνει για ντρόουν σε ως την Αυστραλία. Τι ισχύει για τα εξοπλιστικά αντίληψη των Τούρκων και τα F-35. Ο ΠΚΠ, οι αρχιοθετήσεις, τα πλημελήματα, τα γαλάζια πυρά, ανεβαίνουν οι τόνοι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αναζητήσεις, γιατί ο Τσίπρας θυμήθηκε τώρα το μεσαίο χώρο. Ο Πολάκης δεν διεκδικεί την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έρευνα MRB, σήμερα ευρωπαϊκή ταυτότητα και πίστη συνυπάρχουν. Η θρησκεία σημείων αναφοράς και η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγων σταθερότητας. Όμιλος Άκτο, επιστροφή με επενδυτική δύναμη άνω του 1 δις ευρώ. Επιταχύνει επενδύσεις ύψους 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ενέργεια, παραχωρήσεις και υποδομές. Πρωτοφανές ενδιαφέρον, η Οδύσσια ανάμεσα στα καλύτερα φιλμ της χρονιάς. Δύο κριτικοί κινηματογράφου παρακολούθησαν το δημιουργήμα του Νόλαν και το σχολιάζουν στα παραπολιτικά. Επίσης, ακολουθώντας το αποτύπωμα των συνεργών του Παλαιοκώστα, έγκλημα στη Μαρφίν, ποια είναι η παρέα των 5 μασκοφόρων που έκαψαν το κτίριο και δολοφόνησαν τους υπαλλήλους? Ο βίος και η πολιτεία των εμπλεκομένων, αλλά και των εκλεκτών φίλων τους. Η εξέταση φωτογραφιών και βίντεο που έκαψαν τους συλληφθέντες και οι καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων. Απογευματινή. Πού κλειδώνουν τα όνειρα για 247 σχολές? Έρευνα της απογευματινής για τις βάσεις. 405 μόρια πάνω η ιατρική Αθήνας. Μικρή πτώση σε νομικές και ψυχολογίας. Μέση μεταβολή είναι 6,85% στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Δωρεά 160 εκατομμύρια από τις τράπεζες για έργα αναβάθμισης σε ΕΚΠΑ Αριστοτέλειο και Εθνικό Μετρόβιο Πολυτεχνείο. Τι αποσαφασίστηκε στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου? Και 700 εκατομμύρια ευρώ για κατασκευή εντός πενταετίας 8.500 νέων κλινών. Ρούμπιο για Νέστορα εκτελέστηκε επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια. Ειδική αναφορά του Αμερικανού υπέξει στη δολοφονία της Βάγιας από τρομοκράτες στη Θεσσαλονίκη. Κομισιόν στις πρωταθλήτριες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα για το κράτος δικαίου. Πρόοδος σε δικαιοσύνη, διαφάνεια, καταπολέμηση της διαφθοράς, ελευθερία μέσων ενημέρωσης και ενίσχυση των θεσμών. Φάρμακο για την παχυσαργία τώρα και σαν χάπι, αυτό που σας έλεγα πριν. Κυρίως ηλικιωμένοι, 6 στους 10 πνίγονται επειδή δεν ξέρουν κολύμπι. Και υπαίθριο μουσείο η Βασιλίσσης Όλγας με σπάνια ευρήματα του Δευτέρου αιώνα. Εντάσσονται στην αρχαιολογική διαδρομή από το Λιμπείο, στην πύλη του Αδριανού, τον Εθνικό Κήπο και το Ζάπιο. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Καύσωνας πόλωσης. Τσουροφλίζει τη φιλοδοξία του γιατρίτη. Θητεία. Δείχνει φωτογραφία του Πρωθυπουργού να σκουπίζεται. Μαντήλι, έτσι, τον ιδρώτα. Γιατί μια κυβέρνηση χωρίς Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη, τρομάζει το Μαξίμου. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφο Νέα Δημοκρατία ψάχνει διέξοδο πριν από την κάλπη. Τσίπρας, ποιους όρους βάζει στους πρώην δικούς του, δεν θέλω κανέναν, αλλά κοπιάστε. Εκενώνατε Κουμουνδούρου, στα χέρια της Δούρου ο ΣΥΡΙΖΑ, γρίφος ο Ρόλος Πολάκης, σκάνδαλο ΠΚΠ πανηγυρίζουν στη δεξιά, επειδή βρέθηκαν μόνο 4 ένοχοι. Με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα, η Δημοκρατική Παράταξη, ΑΚΠΑΣΟΚ, βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Νάγια Γρηγοράκου στο καρφί. Το στοίχημα είναι να πείσουμε ότι μπορεί να γίνει πράξη το σχέδιό μας. Και Γιάννης Πανούσης ψήφισε Πασόκ, ψήφισε Σοσιαλιστική Δημοκρατική Αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο έλεος του Αλέξη Τσίπρα, γράφει ο Γιώργος Κουβαράς. Πάμε στην On Time. Μάρο Κοντού, 1934-2026. Πάλευε μόνη επί 2 χρόνια με τον καρκίνο. Παρέμεινε μανιώδης καπνίστρια μέχρι το τέλος. Συνελήφθη η τραγουδίστρια που έκανε ντουέτο με τον Αργυρό, βρέθηκε στα χέρια των αρχών στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για ναρκωτικά, για την Τουρκάλα λένε έτσι. Λορέντζο Καριέρε, γενναία μάχη και το αντίο στα 51 του, άφησε πίσω τη σύζυγο και τους δύο γιους του, η πολύμηνη περιπέτεια υγείας και ο θάνατός του 3 χρόνια μετά την απώλεια της μητέρας του Ματούλας. Σταύρος Νιάρχος, Ντάσα Ζούκοβα βάφτισαν μυστικά τα 3 παιδιά τους. Από ασφυξία ο θάνατος του νεαρού ζευγαριού στον Πειραιά, πως τον καράζ έγινε θάλαμος αερίων για τους 2 νέους. Το έλαιο που λειτουργεί σαν μπότοξ, το μυστικό της φύσης για λαμπερή επιδερμίδα. Από τα φώτα στα χωράφια, οι Έλληνες σελέμπριτες που έγιναν αγρότες. Και ο Μύρης που αγάπησε το Ιόνιο. Ο άνθρωπος μετέτρεψε το Κατάρ σε παγκόσμια δύναμη, άφηνε πίσω τα παλάτια της Ντόχα για τα ελληνικά νησιά. Πάμε στα νέα. Μιχάλης Χρυσοχοίδης για τη Μαρφίν. Δεμένη υπόθεση, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθαρίζει ότι η έρευνα για να αποδοθεί δικαιοσύνη δεν χρειάζεται κανένα mail. Παραμένουν ακόμη αταυτοποίητοι δράστες και θα συλληφθούν. Όταν παθαίνεις, μαθαίνεις. Οι δολοφονίες δεν έχουν χρώματα, υποσημειώσεις και αστερίσκους. Το περιστατικό στο Άργος είναι απολύτως καταδικαστέο και αναφορά του Ρούμπιο στο τρομοκτύπημα της Θεσσαλονίκης. Στο μικροσκόπιο 500 εμπρισμοί πριν και μετά την τραγωδία. Το παρασκήνιο της έρευνας που έκανε η αντιτρομοκρατική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το χρόνο των εκλογών θα αποφασίσει αρχές Σεπτεμβρίου. Σπήλε ο Αλιστράτης όταν ένα ρομπότ κάνει τον ξεναγό. Γευματίζοντας με τα νέα, ζωή για να κούρου, έζησα 18 μήνες πιστεύοντας ότι πεθαίνω. Με 8 παρεμβάσεις, όταν ο Αντί Μπέρμαν μας έστελνε τα γλυπτά. Αλήθειες και μύθοι, πώς ενισχυμένη βγήκε η Τουρκία από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Παίξε μπάλα, τι ομάδα είναι η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και η Ελλάς. Και ένθετο Μουντιάλ, οι 40 μέρες που άλλαξαν το ποδόσφαιρο. Επίσης, αν ζούσε, τι θα έλεγε ο Όμηρος στον Νόλαν. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ιδιωτική υγεία και ασφάλιση. Χαράτσι 40% σε ασφαλισμένους. Υπερκέρδη για τα φαντς. Άντι Μπέρμαν είναι η ελπίδα της Ευρωπαϊκής Κεντροαριστεράς. Διεθνές Φεστιβάλ Χορού. Η τέχνη σαν μαγεία στην Καλαμάτα. Διονύσης Τεμπονέρας στο μεγάλη εργασία Ελλάς. Εμείς δεν θα κλέβουμε, θα παράξουμε νέο πλούτο. Πρόωρες εκλογές Μητσοτάκης εσωτερικού και εξωτερικού, φάκελος Μαρφίν τραγωδίας και βορείες χωρίς κάθαρση και Μουντιάλ ο τελικός των τελικών. Ελεύθερος τύπος. Τα φοιτητικά ενίκια σε 22 πόλεις. Αναλυτικοί πίνακες με τιμές. Μέση ετήσια αύξηση 7% στην Αττική και 9% στη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 400 ευρώ τα σπίτια έως 50 τετραγωνικά. Σε ποιες περιοχές υπάρχουν ευκαιρίες και πού διαθεσιμότητα. Σε ποια επίπεδα κινούνται τα μισθώματα σε όλες τις πόλεις περιφέρειας που διαθέτουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. ΣΥΡΙΖΑ. Αποσύρθηκε ο Πολάκης καταγγέλλοντας σχέδιο εναντίον του. Τα 7 άγνωστα πρόσημα του καλοκαιριού. Οι κανόνες για βουτιές, σουπ, ψαροντούφεκο, jet ski και άλλες δραστηριότητες σε παραλία και θάλασσα. Αυτό με τη ρακέτα, έλεος παιδιά. Όχι άλλη ρακέτα στην παραλία. Έλεος. Ελευθερία ντεκό με σεβασμό στο μνημιακό και φυσικό περιβάλλον μαγεύει ο νέος φωτισμός στην Καστροπολιτεία της Μονεβασιάς. Τι ωραία. Ανακαίνιση κτηρίων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου απειθεί τα ΕΚΠΑ με δωρεά 160 εκατομμύριων από τις τράπεζες. Και Νάνος, δήμαρχος στη Λίμνη, πλαστήρα επενδύουμε στην καινοτομία και το μέλλον και στρατιωτικές συνεργασίες η Τουρκία παρούσα από Σομαλία έως Τανζανία. Πού λέει όπλα. κόντρα. Πολώνει το κλίμα και πάει σε εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να στήσει κάλπες πριν ξεκινήσει η θύελλα από τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις στο κρίσιμο διάστημα από 20 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου θα είναι καθοριστικές για την τελική απόφαση. Δημογραφική κατάρρευση στη χώρα. Λουκέτο το Σεπτέμβριο σε δεκάδες σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών. Γυρίσαμε, διάβαζα, στη δεκαετία του 50 δημογραφικά. Και πώς ακόμα θα πω εγώ. Και πού ακόμα. Η Καθημερινή. Ανάσα από συνταξιούχους εργαζόμενους για επιχείρηση και ταμεία με το νέο καθεστώς που ισχύει από το 24. Δρόμος γεμάτος προκλήσεις για τον Μπέρναμ. Άντι Μπέρμαν εξελέγει στην ηγεσία των εργατικών και από την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Drones καμικάζει σε νησιά και Εύρο. Εγκρίθηκε η προμήθεια από το State Department. Καταγραφή προόδου και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκθεση κομισιών για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Στο εδόλιο 9 για την Greek Mafia. Γιατί η δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον, για τη δολοφονία του Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024. Και ποιες παίρνουν άδεια. Αυξάνονται σε 7 οι νομικές σχολές. Υποχωρεί η δημοτικότητα του Τραμπ. Και το σχολείο των επόμενων ηγετών από 20 διαφορετικές χώρες, 44 νέοι με αστήρευτη διάθεση κατανόησης του παγκόσμιου γίγνεσθε, βρέθηκαν στην Αρχαία Ολυμπία για την 6η Θερινή Ακαδημία που διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ με το Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κολεγίου και θέμα ηγεσία πέρα από τα σύνορα, ενδυναμώνοντας την επόμενη γενιά σε μια εποχή γεωπολιτικής ρευστότητας. Ο λόγος, βήματα προόδου, Κομισιόν, η Ελλάδα μεταξύ των 13 χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27 που σημειώνουν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις για το κράτος δικαίου το 26, σε αποθού ΕΚΠΑ και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δωρεά 160 εκατομμύρια της τράπεζες, πώς θα γίνουν οι μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ανοικτά αύριο τα καταστήματα για την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων. Είναι άκη των κόκκινων οφειλών για το ρεύμα. Δημοπράτηση νέων υπηαγωγείου στα κάτω Πατήσια από τον Νίκο Χαρδαλιά, τον Περιφερειάρχη. Και στα 1,998 δισεκατομμύρια ευρώ το ταμιακό πρωτογενές πλεώνασμα το εξάμηνο. Πάμε στην εστία. Μικραίνει το έθνος. Δραματική μείωση των μαθητών που φοιτούν στην πρώτη δημοτικού. Συρρυκνώθηκαν στις 69.000 μειούμενοι κατά 6.000 εντός μίας πενταετίας. Κλείνουν 47 σχολεία. Σκάει η βόμβα του δημογραφικού. Πώς ορολογούνται οι κληρονομιές. Απαγόρευση της Μπούργκας στα σχολεία της Δανίας. Και το ποδόσφαιρο είναι σπορ και όχι πόλεμος. Σωστά. Ρίζοσπάστης. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Σταθμός για την αντεπίθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Κεφάλαιο κυβέρνηση αστικά κόμματα να βρουν απέναντί τους τον πραγματικό τους αντίπαλο. Οι κομμουνιστές μπροστά στην πρώτη γραμμή για την οργάνωση της μάχης. Όχι αλλά Τέμπη, Βιολάντες, Ασπρόπυργους, τα κέρδη τους, οι ζωές μας. Και σωματεία στο εμπόριο, ναι, την Κυριακή απεργούμε όλες τις απεργιακές συγκεντρώσεις στις 10.30 έξω από τον Νότο στο ραντεβού στην Αθήνα. Στρατευμένοι, κλιμακώνονται διώξεις και η αλληλεγγύη. Η ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή να ανακληθεί η ποινή σε στρατιώτη επειδή διάβαζε το ριζοσπάστη. Δημοκρατία. Διαγράφει τους δεξιούς από τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση ήμουνε κεντρό, είπε προκλητικά σε εκδήλωση της εταιρείας που ίδρυσε σύζυγός του. Προσβάλλοντας τη βάση και γυρίζοντας την πλάτη στην ιστορία της παράταξης, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσημα τη μετάλλαξή της. Αποκομμένος πλήρως από την πραγματικότητα, τα βρήκε όλα τέλεια και κήρυξε για άλλη μια φορά πόλεμο στο λαϊκισμό. Υπό το φόβο των αντιδράσεων, η ομιλία του αποσύρθηκε άλλο ονάρων. Στα επίπεδα του 55 επανέρχεται ο πληθυσμός της Ελλάδας. Απλήρωτοι 6 μήνες οι γιατροί στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ρένα Δούρου, νέος πρόεδρος ανύπαρκτο κόμμα. Πληρώνεται η ευρωβουλευτής του Βελόπουλου με 0 ομιλίες. Είναι η Γαλάτο Αλεξανδράκη που μάλλον δεν ξέρει που πέφτει το Ευρωκοινοβούλιο. Ελεύθερη ώρα. Λιποτάκτες χωρίς προσωπικό αριθμό. Η πίστη, η ψηφιακή σκλαβιά και οι προβληματισμοί για το μέλλον. Κώστας Πρέκας μαζί με τη Μάρο Κοντού πέθανε και ο ελληνικός κινηματογράφος. Σαντιρίλα, αυτή είναι η Αθήνα μας. Πώς ελέγχουν τους εγκεφάλους μας. Πατέντα για χειραγώγηση του νου μέσω έξυπνων οθονών. Οπα. Θυμάσου, θα μας ελέγξουν έξυπνες οθόνες, Χριστίνα. Ιστορία, παραποίηση Οδύσσιας και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πάμε στο κεφάλαιο. Οίκοι αναβαθμίζουν τις τιμές 10 μετοχών. Τράπεζες, ενέργεια, κατασκευές, τεχνολογία, παρά τους νέους τριγμούς στις αγορές, το χρηματιστήριο αξιών συνεχίζει να προσελκύει ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια. Αποτελέσματα, ισχυρό το πρώτο εξάμηνο των τραπεζών, οι εκτιμήσεις για κερδοφορία και έσοδα, ο ρόλος της αύξησης των επιτοκίων και των χορηγήσεων. Παγιώνεται το έλλειμμα κατοικιών, μόνιμη πλέον η διαφορά προσφοράς και ζήτησης. Και δηληστήρια πως ψαλιδίστηκε η μείωση των τιμών. Εύκολα, θα πω εγώ. Εφορία, ψηφιακή έλεγχη για μαύρο χρήμα. Οικονομία, το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας. Και Τραμπ, το φιάσκο ενός ειρηνοποιού σε εισαγωγικά. Πάμε στην αυτεμπορική ή αποτύπωμα. Ηλεκτρονικό αποτύπωμα λοιπόν στις ροές του δημόσιου χρήματος, ψηφιακή ταυτότητα θα αποκτήσουν όλες οι υπηρεσίες του κράτους από το 27, διευκόλυνση του δημοσιονομικού ελέγχου, ευκολότερη παρακολούθηση του προϋπολογισμού, διαφάνεια σε λειτουργία της κεντρικής διοίκησης. Ενδιάμεσες εκλογές, το χαρτί της Κίνας αντί του Ιράν παίζει ο Τραμπ, κατηγορεί το Πεκίνο για νοθεία στις εκλογές του 2020, προβάδισμα του Πεκίνου στον ανοιχτό κώδικα, AI Moonshot Kimi K3, το δημανικότερο άνοιγμα της Κίνας στην τεχνητή νοημοσύνη πιέζει τα χρηματιστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και Υπουργείο Ανάπτυξης Σούπερ Μάρκετ, ο δικός χάρτης για τη μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση ζητεί μείωση τιμών έως 20% σε 12 κατηγορίες βασικών αγαθών. Τα συν και τα πλήν τα του νέου EU ETS στην ναυτιλία και έξτρα χρόνο στη βιομηχανία, υψηλότερα κόστη στις μεταφορές. 60 πλάσια εφημερίδα συνταξιούχων. Μαζί του να δουλεύουν. Ψηλό γαζί, Νέα Δημοκρατία, Πασό και Τσίπρας. Το θέατρο του παραλόγου στη Βουλή, όπου τσακώνονταν Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Ποιος θα επιστρέψει τη 13η σύνταξη σε δόσεις, αλλά Κοτσόβολος. Αλέξης Μητρόπουλος, ο απόλυτος οδηγός για τη ρύθμιση των 72 δόσεων στον ΕΦΚΑ. Νέο παραμύθι της κυβέρνησης, αρνείται να δώσει τη 13η σύνταξη και συζητά μόνο την επιστροφή στο επίπεδο της εθνικής σύνταξης. Οι έμεσοι φόροι πληγώνουν τους πολίτες και ο βασιλιάς Μέση και ο διάδοχος Γιαμάλ. Ο δρόμος της αριστεράς, ελληνικοί Ιούλιδες, Ιουλιανά 65, Κύπρος Μεταπολίτευση 74, Βρωμικό 89, δημοψήφισμα 2015. Φέτος έχουμε το Πόρτο Γκρέκο και την Ελλάδα Κόμβο και προεκλογικό σεριάνι των κομμάτων προς άγραν ψήφων με ψεύτικες υποσχέσεις. Ο τόπος έχει ανάγκη από ένα πρωτότυπο γνήσιο κίνημα και έναν άλλον ορίζοντα της χώρας και της κοινωνίας. Κήπος της Θεσσαλονίκης. Βάζουν το χέρι στην τσέπη οι τράπεζες για τα πανεπιστήμια. Αλλάζει πρόσωπο το Απιθύτα με ανακαίνιση εστιών, αμφιθεάτρων και υποδομών. Μαζικές κινητοποίησεις αγροτών, κτηνοτρόφων και ψαράδων. Ζεσταίνουν τα τρακτέρ οι αγρότες με το βλέμμα στη ΔΕΘ. Πασόκ, έτσι χάθηκε ευκαιρία για φθηνό ρεύμα στους Έλληνες. Πειραιά για τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης. Ανάκαμψης. Έφτασαν Θεσσαλονίκη τα αθόρυβα 59 λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Και μεγάλο κτήμα της αστυνομίας σε κύκλωμα διακινητών. Λεμπόρων, έτσι. Κέρδη άνω των 300.000 ευρώ και ιδιώτης εγκατέλειψε ογκώδη. Άμεση λύση έδωσε ο Δήμος στη Νέα Ελβετία. Και να κλείσουμε με την Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα των αγορών και της οικονομίας της Υπαίθρου. Δόση δανείου σε συνάρτηση με τις τιμές παραγωγού. Σύστημα μεταβολής δόσεων στα αγροτικά δάνεια ανάλογα με τις τιμές παραγωγού. Και μοντέλο πληρώνεις όσο μεγαλώνεις στη νέα γενιά αγροτικής τραπεζικής. Και επιπλομές προγραμμάτων. Φύγαν οι πρώτες παρτίδες για σχέδια βελτίωσης. Σειρά παίρνουν οι νέοι. Νέοι χάρτες ΜΙΔΑ και ΚΑΕ ΚΑΤΑΚ. Οι λύσεις της ΑΔΕ για ξεκαθάρισμα στην επιλεξιμότητα αγροτεμαχίων. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών σαββατιάτικων και εβδομαδίων εφημερίδων. Διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας και 2 11 10 80 8 80 ελληνικά στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου. Καύσωνας πόλωσης τσουρουφλίζει τη φιλοδοξία του για τρίτη θητεία. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφων η Νέα Δημοκρατία. Ψάχνει διέξοδο πριν την κάλπη. Με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα. Η Δημοκρατική Παράταξη βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
6: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες, στην πλατεία Κοτζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
8: Παραπολιτικά.

Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Καλή δύναμη εύχομαι σε όλους και σε όλες που ετοιμάζεστε να πάτε για δουλειά σαββατιάτικα ή είστε ήδη στην εργασία. Εν τω μεταξύ, πάντα θα το λέω, όταν μας φτιάχνουν το καφεδάκι μας τα παιδιά που είναι στο κατάστημα, τέλος πάντων, προμηθευόμαστε αυτό το μαγικό υγρό για να ξυπνήσουμε, λέμε και μια καλημέρα. Δεν είναι δούλοι μας και ηλωτές. Γενικά, ο πολιτισμός και το επίπεδο ενός ανθρώπου φαίνεται και από τον τρόπο που μιλάει σε ένα σερβιτόρο, σε έναν άνθρωπο που τον βοηθάει σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, καλό θα είναι να είμαστε λίγο ευγενικοί, γιατί έχω δει τα απίστευτα να εξελίσσονται. Ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους και σε όλες. Βαγγέλη μου, στείλε μου το τηλέφωνο σου, Βαγγέλης Κοντόπουλος. Στείλε μου το τηλέφωνο σου, γιατί δεν ξέρω αν έχεις κληρονομικό χάρισμα. Όντως έχω πρόβλημα. Στείλ το. Καλημέρα στη Τζέννη. Εμείς, λέει, πλέον κλείνουμε από νωρίς διακοπές στο εξωτερικό. Δεν μπορείς να περιμένεις και φτηνά και τελευταία στιγμή πουθενά. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις δύσκολα τα πράγματα. Εδώ είναι τώρα το μεγάλο πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και το άλλο, Τζέννη. Οι περισσότεροι εργάζονται σε δύο δουλειές. Και όταν εργάζεται, ξέρω εγώ, άντρας σε δύο δουλειές και η γυναίκα σε άλλη μία, άντε να τη συντονίσει και τις τρεις, έτσι ώστε να μπορέσεις να πας. Εν τω μεταξύ, καλοκαίρι, μωρέ, Τζέννη μου. Θα φύγεις από την Ελλάδα με τις ομορφότερες παραλίες στον κόσμο, ίσως. Για να πας πού, ας πούμε, να κάνεις μπάνια. Άλλο τώρα να φύγεις να πας ένα τριήμερο, τετραήμερο σε κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, να το συνδυάσεις με μια εκδρομή, ξέρω εγώ, στην Ιταλία. Να πας 10 μέρες, ας πούμε, tour. Με Πούλμαν. Όχι, δεν είναι παραπάνω. Όχι, γιατί μου κάνει η Χριστίνα και τα λεφτά πάντα βρεις. Είναι όντως πιο φτηνά από το να επιλέξεις να πας εν Ελλάδη διακοπές σε πολλές περιπτώσεις. Και ειδικά αν το έχεις κλείσει και νωρίς, έχει δίκιο σε αυτό που λέει η αγαπητή Τζέννη. Αλλά, Τζέννη μου, τι να σου πω. Δηλαδή, να μην μπορούμε να πάμε διακοπές στην πατρίδα μας. Δηλαδή, να μην μπορούμε να πάμε διακοπές στα νησιά μας. Κατάλαβα. Καλημέρα στην κυρία Μεταξία. Καλημέρα, Τηλεμαχέλη. Ναι, λέει, για το λαδάκι, η τρύπα στο τηγανόψωμο. Για το λαδάκι. Δηλαδή, κάνει την τρύπα για να περνάει το λάδι από μέσα και να διαχέεται και να τηγανίζεται πιο ωραία. Και φτιάχνω, λέει, και ωραίο τηγανόψωμο. Όμως θα έτρωγα ευχαρίστως μια τυρόπιτα Αντωνίας. Θα φτιάξω εγώ. Ο Δημήτρης. Λέει, δεν πήραμε τα λεφτά του Σιώρα για να μην έχουμε αυτές τις δυσκολίες τώρα. Σωστό. Να πηγαίνουμε διακοπές, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αθάνατη Ελλάδα, λέει, τη βγάζεις. Ακόμα υπάρχουν οπαδοί του, λέει. Καλημέρα. Του Ηλία, οπαδοί του. Έλα, δύο ξένα. Καλημέρα και στη Λορένα που με ακούει με τη μαμά της. Γεια σου, Λορένα. Καλημέρα. Βάλε, λέει, και ένα ρακιτζί τώρα να γουστάρουμε. Θα ετοιμάσεις ρακιτζί. Πλάκα κάνει. Έχει βγάλει φλίκτενες, λέμε, το ρακιτζί. Καλημέρα στον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Καλημέρα στην Αναστασία Νεοφωτίστου και τον Παναγιώτη Νεοφώτιστο. Γεια σας, αδέρφια. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε που μας αναμεταδίδετε στη Μάνη. Και με την ευκαιρία, καλημέρα και στα καλά μου φιλαράκια, τον Ανδρέα το Σπυρόπουλο και τη Γωγό τη Φιλιππάκου. Καλημέρα στην Τρέβα. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Καλή βήμα, Μίνικο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες. Υγεία πάνω απ' όλα, είναι πολύ πολύ σημαντικό να τα ακούω αυτό, έτσι όπως το μεταφέρεις. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τώρα θα αρχίσω να γκρινιάζω. Ήρθε η ώρα. Αυτό το πράγμα με τις διάφορες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς και σε γράφουν κανονικά στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Πρόσεξε τώρα, περιμένω, Χριστίνα,

από την προηγούμενη Τρίτη έχει ταχυδρομηθεί ένα ειδικό μπρελόκ tag, το οποίο αφορά σε τι, είναι αντικλεπτικό και συμπληρώνει, έχει πληρωθεί αυτό 65 ευρώ και συμπληρώνει την προστασία του οχήματος. Και ενώ έχει φτάσει στο κατάστημα από την Πέμπτη το πρωί, ποιος έχουμε σήμερα και τι μέρα είναι, Σάββατο 18 Εβδόμου. Άφαντο γράφει τώρα η ενημέρωση τα trackings, η χνηλάτιση στα ελληνικά. Γράφει λοιπόν η χνηλάτιση στο γραφείο τάδε προς αναμονήν ανάθεσης σε courier για να ταχυδρομηθεί, για να στο φέρει σπίτι. Λοιπόν, πας στην εταιρεία εκεί στην Κηφισιά, εκεί στο 16ο χιλιόμετρο που ήταν η Pizza Tsaff, σε αυτό το γραφείο, θέλω να το κάνει τέλος πάντων της εταιρείας αυτής που αντιμετωπίζει και τα προβλήματα. Αντιμετωπίζουμε εμείς δηλαδή. Και σου λένε ψάχνω λίρα αλλά δεν το βρίσκω. Τι εννοείται δεν το βρίσκεται? Ψάχνω λίρα, δεν το βρίσκω. Έκανε κανένα τέταρτο εντωμεταξύ, έκανε μακροβούτια. Εγώ την καταλαβαίνω την υπάλληλο, έψαχνα να το βρει. Αλλά δεν το βρήκε. Και περίμενε καμιά 4-5 άνθρωποι από δίπλα, οι οποίοι με κοιτάγανε και με μισό μάτι. Γιατί οι άνθρωποι είχαν και τη δουλειά τους. Τώρα έχεις έναν υπάλληλο, ας πούμε, που ψάχνει στον Κικαιώνα εκεί μέσα και δεν το βρίσκει. Και πού είναι αυτό? Και εσύ το έχεις πληρώσει. Και εσύ περιμένεις. Και άμα σου κλέψουν το όχημά σου, τι θα κάνεις? Θα στο πληρώσουν οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου εκεί στην Εθνική Οδό που είναι τα γραφεία του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης ταχυδρομικής εταιρείας? Δηλαδή κάποια πράγματα ρε παιδιά, δηλαδή έλεος. Και περιμένω ακόμα να μου πούν τι θα γίνει με αυτό. Δηλαδή θα το βρούνε, δεν θα το βρούνε, πως διαμαγεία θα διακτηνιστεί σπίτι μου κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Πάντως πληρώνουμε για υπηρεσίες τις οποίες δεν απολαμβάνουμε. Ο κύριος Σάκης λέει, τηλέμαχε σε παρακαλώ, βοήθησέ με, το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο πια με αυτές τις εταιρείες, τις πρακτικές, οι οποίες κάθε τρελίδες και λίγο μας ενοχλούν, μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό, δεν μας αφήσουν να ερεμήσουμε, χρωστάμε ένα χιλιάρικο και κάθε τρεις και λίγο μας παίρνουν τηλέφωνο για να μας πιέσουν να πληρώσουμε. Λες και άμα δεν έχουμε, άμα είχαμε λέει, δεν θα τους πληρώναμε. Προσπαθούμε λέει να πληρώσουμε, αλλά τούτοι εδώ κάθε τρεις και λίγο κάνουν τη ζωή μας μαύρη. Αγαπητέ φίλε, υπάρχει ένα πλαίσιο νομοθετικό. Αν αυτό το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι ικανό να ανασχέσει αυτή τη συμπεριφορά των εισπρακτικών εταιριών και όλων των υπολείπων που βρίσκονται από πίσω, τότε αυτός που θα το πληρώσει είναι αυτός που έχει φτιάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Εσείς που έχετε φτιάξει το νομοθετικό πλαίσιο το ακούτε? Γιατί έρχονται και εκλογές δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ωραίο, πολύ καλό για τις τράπεζες και μπράβο που δίνουν 150 εκατομμύρια στο Απουθού κτλ. Τα έχουν πάρει αυτά τα λεφτά βέβαια στο παρελθόν από όλους μας, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Και απλώς μου δίνουν ένα μέρος τώρα. Καλό είναι βέβαια, δεν το συζητώ. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει και ο κόσμος να σταματήσει να πιέζεται, έτσι, και να του βάλεις την κρεμάλα στο βρόχο και να το σφίγγεις. Λοιπόν, τον έχουν εξεσκίσει λέει στα τηλέφωνα για να βάλει 50 ευρώ. Λέει θα τα βάλω όταν έχω. Και με παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο για να μου το υπενθυμίσουν. Εγώ φίλε μου κάποια στιγμή όταν είχα ένα τέτοιο θεματάκι το έπαιζα τρέλα με όλους αυτούς εκεί. Αν να ξέρεις ότι έχουν και στόχους. Δηλαδή τι εννοώ στόχους? Άμα κατορθώσουν οι συγκεκριμένοι εκπρόσωποι των μαυραγωρητών να πληρώσετε εσείς και να μαζευτούν κάποια χρήματα, παίρνουν ένα μπόνους. Όσο πιο πολλά πληρωθούν, οπότε η πίεση εκεί ενδείκνει. Εκεί πάει, καταλάβατε? Κάπως έτσι, είναι μπόνους. Δηλαδή, άμα του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό του αλλού, το βάζει στην κοιλιά και το στρίβει κιόλα, παίρνει πόνου ο άλλο. Και πρέπει να είναι και περήφανο για τη δουλειά που κάνει, έτσι, δεν το συζητώ. Ναι. Βεβαίως. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Τώρα το άλλο το που κάνει μια τράπεζα, σου λέει, έχω λέει διπλή κάρτα. Ξέρω εγώ τι σου λέει, αλλά θα πλέον την πληρώσει τη συνδρομή και ας μην σου εγκρίνουν την πιστωτική. Δηλαδή σου δίνει μια κάρτα εσένα, είναι διπλή η κάρτα αυτή,
Η μία παραμένει ανενεργή, ο ένας αριθμός της κάρτας, ο άλλος που είναι η debit, η χρεωστική η λεγόμενη, είναι ενεργή. Εσύ όμως πληρώνεις το 6 ευρώ για να έχεις και μη ενεργή πιστωτική. Τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δεν τι έξυπνη που είναι μερική ρεση. Τι ξύπνια άτομα που υπάρχουν, ρε παιδί μου, και εμείς εδώ, δηλαδή, πραγματικά, μεγάλες μορφές. Καλημέρα, Σάκη. Σε ευχαριστώ πολύ για όσα λες, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Υγεία πάνω απ' όλα, υγεία και δύναμη. Εταιρείες, λέει, κινητής τηλεφωνίας. Άλλο μεγάλο θέμα. Κάθε τρεις και λίγο ζητήματα και προβλήματα. Κάθε τρεις και λίγο μου λέει έχω ακατανόητες αυξήσεις, μικρές λέει αυξήσεις στο λογαριασμό, οι οποίες τσιμπάνε συνεχώς. Ναι, τι λέει το συμβολαιό σου, Θανάση μου, τι λέει το συμβολαιό σου? Αν το συμβολαιό σου, θα μου πεις βέβαια, για να το διαβάσεις το συμβολαιό σου πρέπει να έχεις μαζί σου και ένα νομικό, ας πούμε, για να διαβάσει τις 18.000 σελίδες που είναι το προσάρτημα, ξέρω εγώ, της αρχικής σύμβασης. Τι είναι και αυτό? Τι είναι και αυτό? Αλλά πραγματικά όμως, άμα είναι κάθε τρεις και λίγο και αλλάζει ο λογαριασμός σου, θα πρέπει να απευθυνθείς. Σας προτρέπω, αδέρφια, οποιοδήποτε θέμα έχετε με τις εταιρείες, οποιαδήποτε εταιρεία, υπάρχει ο συνήγορος του καταναλωτή. Το ξέρω πολύ καλά ότι μπορεί να καθυστερεί, μπορεί, 1500 μπορεί. Και να μην είναι και πάρα πολύ εύκολο το να απευθυνθείς εκεί. Κάποιος που δεν έχει μια τριβή με την ηλεκτρονική σύνταξη ενός αιτήματος ή μιας καταγγελίας θα δυσκολευτεί πάρα πολύ, δυστυχώς. Αλλά αξίζει τον κόπο να το κάνετε, να το καταγγείλετε, και φυσικά εμείς εδώ είμαστε να καταγγείλουμε και εμείς μαζί σας το δίκαιο του αιτήματός σας, δηλαδή αν το έχουμε και διαπιστώσουμε και εμείς, βεβαίως και εδώ είμαστε για να κάνουμε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί πραγματικά θέλω να το πω αυτό. Κάθε χρόνος που περνάει, η δημοσιογραφία στην Ελλάδα, έχω την εντύπωση ότι υποχωρεί και έχουμε γίνει διεκπεραιωτές. Τι εννοώ διεκπεραιωτές? Εννοώ ότι δεν ψάχνουμε την είδηση, δεν ασχολούμαστε πλέον με το ρεπορτάζ, εκ πλην ελαχίστων εξαιρέσεων θα έλεγα. Ειδικά εδώ στα παραπολιτικά έχουμε αρκετούς συναδέλφους που κάνουν ρεπορτάζ. Και ασχολούμαστε με τι? Με το να αναπαράξουμε μια είδηση που τη βλέπουμε σε 500.000 μέσα. Ρεπορτάζ δεν κάνουμε, αν βγούμε έξω θα το δούμε. Θα το δούμε, το ρεπορτάζ είναι έξω στο δρόμο και ρεπόρτερ είμαστε όλοι μας, κανονικά. Και εδώ έρχομαι σε εσάς τους ακροατές μας για να μας πείτε αυτά που αντιμετωπίζετε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε ή τουλάχιστον να σας δώσουμε βήμα για να τα επιλύσετε. Για να τα επιλύσουμε μαζί αν γίνεται, αν και οι αρμόδιοι είναι άλλοι για να τα επιλύσουν. Αλλά μπορούμε να γίνουμε αυτό. Λοιπόν, ορίστε. Ο Νίκος μου λέει, μια και εγώ αναφέρθηκε σε εταιρείες τηλεφωνίας, πες μου σε παρακαλώ πολύ τι γίνεται, το έχω επισημάνει και εγώ το θέμα αυτό, με αυτούς οι οποίοι κάνουν έργα για τη διάνοιξη των δρόμων και να βάλουν μέσα αυτές τις οπτικές ίνες και τα λοιπά, οι οποίοι σε κάθε γειτονιά κάνουν και μια, πώς να το χαρακτηρίσω, μια εγκληματική αμέλεια. Ξέρετε γιατί μιλάει? Μιλάει για αυτό τις τρύπες που κάνουν. Έχετε δει τις τρύπες, περνάνε είναι μικρές τρύπες, 3-5 έως 5 πόντους, μπορεί και 10 ξέρω εγώ. Και θάβουν εκεί το καλώδιο, το ειδικό καλώδιο της Ίνας. Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, εάν δεν έχει στρωθεί σωστά και δεν είναι ακριβώς επίπεδο με την άσφαλτο, κάνει ένα κάτι σαν νεροφάγωμα. Μόνο εγώ το βλέπω αυτό. Αερεμόδι είναι φούσκο ή φούσκωμα ή νεροφάγωμα. Αν δεν το έχουν φτιάξει καλά. Μόνο εγώ το βλέπω αυτό? Οι αρμόδιοι δεν το βλέπουν? Αυτοί οι οποίοι είναι για να ελέγξουν τα έργα δεν το βλέπουν? Το γεγονός ότι είναι επικίνδυνο αυτό σε πολλές καταστάσεις δεν το βλέπουν? Εγώ θα σας πω πολύ απλά, αδέρφια, όταν συμβεί κάτι, άμεσα να καλέσετε την τροχέα, να καταγραφεί και να προχωρήσετε στα περαιτέρω. Κανονικά, κανονικότατα, θα έπρεπε να ασφαλτοστρώνετε ολόκληρο. Ολόκληρος ο δρόμος, για να μην έχει πρόβλημα και να μην κινδυνεύει ο κόσμος από όλο αυτό. Αλλά για λόγους οικονομίας προφανώς. Προφανώς, δεν γίνεται. Με αποτέλεσμα όλο αυτό. Παντελής.
Να είσαι καλά, Παντελή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που λες. Λέει, έχω φάει τούμπα με το ποδήλατο στον Πειραιά από τέτοια ιστορία. Έχει κλειστεί, λέει, η ρόδα σε αυτό το σημείο βράδυ. Έχω φώτα, λέει, στο ποδήλατο, αλλά η αλήθεια είναι. Και κλείστηκα, λέει, έπεσε η ρόδα του ποδηλάτου μέσα και φάγα τούμπα. Ναι, εκείνη την ώρα όμως, να σου πω κάτι. Δηλαδή και εμείς πρέπει να ενεργοποιηθούμε και να γίνουμε. Όχι, δεν είμαστε παράξενοι, ρε φίλε. Δεν είμαστε. Πρέπει να το κάνουμε. Να πάρουμε τηλέφωνο τροχιά να έρθει να το καταγράψει. Και να διεκδικήσουμε και την αποζημίωση και τις ποινικές ευθύνες, αν υπάρχουν, για αυτούς οι οποίοι διαπράττουν το συγκεκριμένο, που θέτουν τις ζωές μας σε κίνδυνο. Που δεν μπορούσαμε να πάμε στη δουλίτσα μας την επόμενη μέρα. Γιατί ανάμεη. Γιατί πολύ απλά, έτσι, ορισμένοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους ή δεν τους ενδιαφέρει καθόλου και τους ενδιαφέρει μόνο να βγάλουν λεφτά. Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν γίνεται έτσι. Απορώ, ρε παιδάκι μου. Δεν κυκλοφορούν αρμόδιοι, έτσι, εντεταλμένοι από το κράτος στους δρόμους. Αυτούς τους δρόμους ίδιους κυκλοφορούμε. Με τι κυκλοφορείτε, ρε παιδιά, εσείς, με αρμάτα μάχης και δεν τα βλέπετε αυτά που βλέπουμε οι υπόλοιποι? Με τι κυκλοφορείτε, αλήθεια? Με ελικόπτερο, από μακριά, με ντρόουν, καβαλάτε κανένα ντρόουν? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Κάποια πράγματα σε θλίβουν όμως. Σε θλίβουν πραγματικά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. 2-11-10-80-8-80. Ελληνίκα, κυρίες και κύριοι, Μανκέν Έλλη. Για τα τηλεφωνικά σας μηνύματα και ό,τι άλλο θέλετε. Αν δείτε κάτι στο δρόμο που σας προβληματίσει, πολύ απλά, παιδιά, σηκώνετε το τηλέφωνο ή και το καταγράφετε και μας λέτε ότι τι έχει συμβεί, είτε μας στέλνετε μήνυμα για να το μεταφέρουμε κι εμείς, γιατί ως γνωστό αποτελείτε τους καλύτερους ρεπορτέρ. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Διαβάστε στην απογευματινή που θα κινηθούν οι βάσεις, σε ποια παιδεία καταγράφεται άνοδος και σε ποια μείωση. Τα φάρμακα για την παχυσαρκία τώρα και σε χάπι. Γνωστό σκεύασμα πήρε πράσινο φως για την Ευρώπη. Στοιχεία σοκ για τους πνιγμούς. Πάνω από 30 μόνο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Εκτός ο Πολάκης από τη μάχη προεδρίας με τη Δούρου στην κοινοβουλευτική ομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενισχύονται τα σενάρια της συλλογικής ηγεσίας. Πολεμικό μέτωπο εκτός ελέγχου στο Ιράν. Οξύνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, είναι αυτά που κάνει ο Βούτσινος τώρα και δεν με αφήνει να μιλήσω. Έτσι, βάζει καλά τραγούδια, καταλαβαίνετε, και όλο αυτό οδηγεί στο να απέχουμε από το μικρόφωνο. Βαγγέλη μου, ευχαριστώ για το τηλέφωνο, θα σε πάρω. Ο Στέλιος, γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Ο Στέλιος Λαγκάδης λέει: θα ήθελα να σου πω, λέει, για εταιρεία που ανανέωσα σύμβαση Απρίλιο με Παγιαντολή. Δεν τράβηξαν, λέει, τα χρήματα που τους έβαλα και μου έκοψαν πρόστιμο 14 ευρώ. Πόσα μήνω με, λέει. Καλή συνέχεια. Σε πρώτη φάση, Στέλιο μου, αυτό που θα κάνεις είναι να κάνεις μια επιστολή, ένα mail, το οποίο θα το στείλεις και θα τους λες: κύριε, έκανα αυτό, αυτό και εκείνο, και εσείς, αντί να πάρετε τα χρήματα από εκεί, μου κόψατε και πρόστιμο. Αποκαταστήστε αυτή την αδικία, και γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα απευθυνθώ στο συνήγορο του καταναλωτή με στοιχεία. Θα περιμένεις κάποιες μέρες, εάν δεν σου απαντήσουν θα επανέλθεις, και ταυτόχρονα αφού θα επανέλθεις θα κάνεις και την καταγγελία σου στον συνήγορο του καταναλωτή. Και από εκεί και πέρα και του πολίτη, ανάλογα, είναι ανάλογα το πώς. Ο καταναλωτής είναι πιο πολύ για εμπορικές πράξεις και τέτοια. Καταναλωτικές πράξεις. Λοιπόν, να το κάνεις αυτό. Και από εκεί και πέρα θα μπει το νερό στα βλάκι, μην νομίζεις. Μπορεί να καθυστερήσει γιατί έχει πολλές υποθέσεις. Αλλά όταν έρθει η ώρα θα τα πάρεις πίσω τα χρήματά σου και με το παραπάνω. Και γιατί θα τα πληρώσουν πολλαπλάσια αυτοί που παρανομούν. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλώς ήρθες και η υγεία, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη, φιλιά. Να είσαι καλά, ρε Γιώργη. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάθε εργολάβος, λέει, που αναλαμβάνει ένα έργο, Μιχάλης, όταν έκανε την προσφορά του στο διαγωνισμό, μέσα στο φάκελο υπάρχει και συμβόλαιο αστικής ευθύνης προς τρίτους. Εάν δεν έχει επισυνάψει την αστική ευθύνη, δεν παίρνει το έργο. Άρα όλα αυτά είναι ενταγμένα στην αστική ευθύνη και η συντήρηση. Επίσης υπάρχουν και προδιαγραφές του έργου. Κάτι ξέρει ο Μιχάλης, προφανώς είναι σχετικός με το χώρο. Οπότε, ναι. Οπότε, πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι θα υπάρξει αποζημίωση, έτσι, αν συμβούν όλα αυτά που είπες. Το θέμα είναι ότι, ρε παιδί μου. Γιατί να υπάρχει αυτή η κακοτεχνία, ας πούμε. Γιατί κανονικά πρέπει να μην δημιουργούνται προβλήματα και κίνδυνοι για τον κόσμο. Δεν πρέπει να έρχεσαι πάντα σε αντιπαράθεση. Κάντε μια σωστή δουλειά, ρε παιδιά. Καλημέρα στη φαρμακοποιότητα της καρδιάς μας, στην κυρία Αναστασία Μπούκουρα. Είμαστε, λέει, πορτοράφτη, το πρωινό ξύπνημα στην εξοχή δεν πληρώνεται με τίποτα. Πραγματικά έτσι είναι. Όπως το λες. Λοιπόν, ο Σάκης μου στέλνει τώρα. Έξω από το σπίτι μου, λέει, ορίστε, μου περάσανε, λέει, την οπτική ίνα. Μου λέει, βλέπεις τα τσιμέντα. Καλά, η αλήθεια είναι, δεν υπάρχει τσιμέντο, λέει. Όλος ο δρόμος, λέει, είναι έτσι. Είχε εξόγκωμα και μου είπε, λέει, ο Αλβανός εργολάβος, ότι θα κάτσει. Καλά, και εσύ με τον πίστεψες. Θα κάτσει, ρε φίλε, θα κάτσει που σου λέω το τσιμεντάκι εκεί, θα κάτσει. Εντάξει, είναι ποίημα, έργο τέχνης, ένα αριστούργημα, Σάκη. Δηλαδή, να του στείλουμε συγχαρητήρια του συγκεκριμένου εργολάβου για τη δουλίτσα που έκανε. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίος. Εντάξει, έχουν βγει και τα απίστευτα, έτσι. Έχω δει και τα απίστευτα. Έχω δει καλώδιο οπτικής ίνας να βγαίνει, να πηγαίνει στο σπίτι με ένα μικρό τσιμεντάκι και ξαφνικά να αποκαλύπτεται πάλι το καλώδιο στο δρόμο πάνω. Δηλαδή συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Αν κάτσεις να τα μαζέψεις όλα αυτά, τι να σου πω. Δηλαδή δεν υπάρχουν νομερικοί τύποι. Δεν υπάρχουν απλά. Καλημέρα παιδιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ ωραία που λέτε. Radio@parapolitica.gr, τα μηνύματά σας, οι καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Επίσης 2-11-10-80-8-80 στο τηλεφωνικό κέντρο, η έκπληξη της ημέρας, Ελληνίκα. Πρέπει να σας πω πάντως, παιδιά, ότι έχετε πάει στο Attica Roots Festival της περιφέρειας. Έχει ελεύθερη είσοδο, αξίζει τον κόπο, έχει φοβερές εκδηλώσεις κάθε μέρα. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού για το καλοκαίρι. Έχει σήμερα 18 Ιουλίου, παιδιά, 9 το βράδυ. Έχει Χαΐνιδες live στην πλατεία Κοτζιά. Ξεχωριστή συναυλία, διονυσιακή ενέργεια θα έλεγα και παραδοσιακή ρυθμή στην καρδιά της πόλης. Ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival, 9 το βράδυ, σε αυτό το μνημειώδες φεστιβάλ της περιφέρειας Αττικής, όπου η κριτική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποίηση, τον μυστικισμό και τις μουσικές ανατολής. Έτσι μπαίνετε σε ένα και δημιουργείται ένα δικό τους, έτσι, οι Χαΐνιδες δημιουργούν ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Είσοδος ελεύθερη, όπως σας είπα, Σάββατο 18 Ιουλίου 9 το βράδυ, και διαβάζω στην πρόσκληση: απαγορεύεται, λέει, αυστηρά η είσοδος σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Τι ωραίο εσύ. Τι ωραία που το θέσατε, ρε παιδιά.
1: 2000 FM.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζαΐμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
11: Καλωσορίσατε, έβιβαλε οίκος μας και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
14: Φτάνει ο τελικός! Για πάρτε θέση! Rock and roll 7 και 20. Έζα 3 και 29. Χοιρινές μπριζόλες 4 και 69. Λέις 1 και 10. Magic 4 και 40. Χυμή Δέλτα 2 και 10. Μέλισσα τα δύο τεμάχια μείον 35%. HD βαφές 2 και 45. Ferry 2 και 69. Τέζα 2 και 25. Softex 3 και 19. Πάμε μπαζάρ! Tell me why.
15: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο

0: 8000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέει ρε φίλε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

0: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
1: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
0: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
1: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
0: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
1: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
1: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις, κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθης Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Φάμε σήμερα.
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
7: Δηλαδή.
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού.
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
9: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
7: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
9: Πάρτο!
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Για τους υπόλοιπους επτάβλευτες. Η Κομισιόν στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα κράτη, λέει, πρέπει να συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ανοίγουμε το μεγάλο παράθυρο και τι βλέπουμε? Βλέπουμε πόλεμο. Θυμάστε εκείνη τη συμφωνία και χειρίας 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν? Πάει, δεν υπάρχει πια. Όσο υπήρχε ψυχοραγούσε, δεν υπάρχει καν. Οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 7η συνεχόμενη νύχτα, χτες. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από αμερικανικές επιδρομές στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο τμήμα της χώρας. Επίσης, το Ιράν υποστήριξε ότι προχώρησε σε αντίπεινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών πολεμικών στόχων σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Ότι έπληξαν δηλαδή στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Αμερικανών εκεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απ' την άλλη διαψεύδουν ότι ανακοίνωσαν ότι έκαναν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν και διαψεύδουν όσα είπαν οι φρουροί της Επανάστασης ότι εξεράγησαν 2 πετρελαιοφόρα στο στενό του Ορμούς γιατί προσέπτωσαν σε νάρκες.

Χθες πολλοί κόσμος αποχαιρέτησε με δάκρυα στα μάτια την Μάρο Κοντού από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου. Μια πάρα πολύ αξιοπρεπής παρουσία. Ένα πολύ θερμό χειροκρότημα λοιπόν, το τελευταίο χειροκρότημα από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους χθες στην Μάρο Κοντού. Ωραίο να φεύγεις έτσι, έχοντας πολλές εμπειρίες, πολλά χρόνια στην πλάτη σου, αλλά να φεύγεις όρθιος. Λοιπόν, πολύ σημαντική πληροφορία σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι Χαΐνιδες Live στην πλατεία Κοντζιά. Το μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού του καλοκαιριού είναι εδώ. Μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη διονυσιακή ενέργεια και παραδοσιακούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, απόψε δηλαδή, το εμβληματικό συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Η κριτική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποίηση, το μυστικισμό και τις μουσικές της Ανατολής, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό σύμπαν. Σάββατο 18 Ιουλίου στην πλατεία Κοντζιά στην Αθήνα, με είσοδο ελεύθερη. Απαγορεύεται αυστηρά είσοδο σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους, έτσι. Αυτό είναι το υστερόγραφο από τους Χαΐνιδες. Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, iEfημερίδα.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας στο Mega. Και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.atikaroots.gr. Πραγματικά είναι μοναδική εμπειρία οι συναυλίες των Χαΐνιδων. Να μην το χάσετε. Πάμε τώρα στο πρώτο μας διαφημιστικό break.

0: Αθήνα 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου. Καύσωνας πόλωσης τσουρουφλίζει τη φιλοδοξία του για τρίτη θητεία. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφων η Νέα Δημοκρατία. Ψάχνει διέξοδο πριν την κάλπη. Με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα. Η Δημοκρατική Παράταξη βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
9: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιμπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.

Όλα είναι μπροστά, λέει Νατάσα Μποφίλιου. Εμείς είμαστε εδώ και έχουμε μπροστά μας μια μισή ώρα παραπάνω, μία ώρα και 40 λεπτάκια για να τα λέμε μαζί. Με ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, με ό,τι θέλετε να πούμε, με τις καλημέρες μας. Εδώ στα παραπολιτικά, στο 90,1. Θυμηθείτε και το mail μας, radio@parapolitika.gr. Όσοι είστε εδώ και δεν έχετε φύγει. Οι υπόλοιποι που είστε στο δρόμο, έχετε παρέα το ραδιοφωνάκι, ελπίζω, με πάντα συντονισμένο στη συχνότητα των παραπολιτικών. 90,1. Όλα είναι μπροστά, λοιπόν. Και μπροστά μας έχουμε μικρό τελικό και τελικό τελικό, μεγάλο τελικό στο Μουντιάλ. Μικρός τελικός απόψε, ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία. Είναι αυτός ο τελικός της παρηγοριάς που λένε. Θα κοντραριστούν λοιπόν στο Μαϊάμι, σε αυτόν τον μικρό τελικό απόψε, να δούνε ποια ομάδα θα είναι στην τρίτη θέση. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 12, τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας. Μπορείτε να το δείτε λοιπόν, όσοι θέλετε να κάτσετε λίγο να ξενυχτήσετε έτσι ένα διωράκι, να δείτε Γαλλία, Αγγλία και αύριο μεγάλος τελικός, Ισπανία, Αργεντινή. Θα τα πούμε αύριο πιο αναλυτικά.

Σάββατο σήμερα και πάμε κατευθείαν τη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες του Σαββάτου. Ξεκινάω από τα παραπολιτικά, οι 8 μεγάλες εκπλήξεις της ΔΕΘ. Ποιες είναι οι τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες? Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, οδηγοί ταξί και όχι μόνο. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ το πακέτο των μέτρων. Ποια δημοσκοπικά δεδομένα φέρνουν στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος τις συγκεκριμένες ομάδες? Η ξεχασμένη πρόβλεψη της Κομισιόν που θα αξιοποιηθεί. Και συνέντευξη του Γιώργου Κότσιρα, αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, επενδύουμε σε αξιόπιστες και φιλικές δημόσιες συγκοινωνίες. Ο αναλυτικός οδηγός για παλιές αμαρτίες, πώς θα γίνουν οι νέες ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία και ΕΦΚΑ. Έγκλημα στη Μαρφίν ακολουθώντας το αποτύπωμα των συνεργών του Παλαιοκώστα, γράφουν τα παραπολιτικά. Ο γύρος του κόσμου, ο Νίκος Δένδιας ψάχνει για drones έως την Αυστραλία. Ο ΠΚΠ, οι αρχιοθετήσεις, τα πλημελήματα, τα γαλάζια πυρά. Αναζητήσεις, γιατί ο Τσίπρας θυμήθηκε τώρα το μεσαίο χώρο. Έρευνα της MRB σήμερα, ευρωπαϊκή ταυτότητα και πίστη συνυπάρχουν. Ο όμιλος Άκτορ, επιστροφή με επενδυτική δύναμη άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Η Οδύσσια ανάμεσα στα καλύτερα φιλμ της χρονιάς. Πρωτοφανές ενδιαφέρον, γράφουν τα παραπολιτικά. Και στα άλλα νέα από το χώρο του πολιτισμού αλλά και της showbiz, αναμνήσεις θα έχω πάντα στο μυαλό μου αυτή, τη Μάρο, για τη Μάρο Κοντού. Μουντιάλη τελική που άφησαν ίχνο στην ιστορία. Στάρ στο Αιγαίο, από τα γήπεδα στα μακροβούτια για λίγες ανάσες. Και ταξίδι του μέλητος, η Taylor Swift έρχεται Ελλάδα για τις διακοπές, μάλιστα.

0: Αυτή η χαρακτηριστική βραχνή φωνή που ακούμε είναι η φωνή της Bonnie Tyler που μας αποχαιρέτησε πριν από μια μισή εβδομάδα περίπου, λίγο ξαφνικά. Συνεχίζω εγώ με τις εφημερίδες του Σαββάτου. Πάμε στην απογευματινή που κλειδώνουν τα όνειρα για 247 σχολές. Έρευνα της απογευματινής για τις βάσεις. Όλοι περιμένουν τις βάσεις. Αναμένεται να ανακοινωθούν φέτος λίγο νωρίτερα. Ίσως λέει και στις 23 ή 24 Ιουλίου. Για να δούμε. Σύμφωνα λοιπόν με την απογευματινή, 450 μόρια πάνω η ιατρική Αθήνας. Μικρή πτώση σε νομικές και ψυχολογίες και ψυχολογίας. Μέση μεταβολή είναι 6,85% στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Ευρεία κοινωνική συμμαχία από τα δεξιά ως παρυφές της αριστεράς, η στρατηγική Μητσοτάκη, οι αρχηγικές βλέψεις Πολάκη μετά την όπισθεν στην κοινοβουλευτική ομάδα, εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ρούμπιο Γιαννέστορα εκτελέστηκε επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια, ειδική αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα από τρομοκράτες στη Θεσσαλονίκη. Κομισιόν στις πρωταθλήτριες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα για το κράτος δικαίου. Υγεία, φάρμακο για την παχυσαρκία, τώρα και σε χάπι. Γνωστό σκεύασμα που κυκλοφορεί ήδη σε ενέσιμη μορφή, πήρε πράσινο φως για την Ευρώπη. Δωρεά 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις τράπεζες για έργα αναβάθμισης σε ΕΚΠ Αριστοτέλειο και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 6 στους 10 πνίγονται επειδή δεν ξέρουν κολύμπι, κυρίως ηλικιωμένοι, γράφει η απογευματινή. Υπαίθριο μουσείο η Βασιλίσσης Όλγας με σπάνια ευρήματα του 2ου αιώνα π.Χ. εντάσσονται στην αρχαιολογική διαδρομή από το Ολυμπιείο στην πύλη του Αδριανού, τον Εθνικό Κήπο και το Ζάπιο. Το καρφί του Σαββατοκύριακου, καύσωνας πόλωσης, γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου, τσουρουφλίζει τη φιλοδοξία του για τρίτη θητεία. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζαμπαμαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφων η Νέα Δημοκρατία ψάχνει διέξοδο πριν από την κάλπη. Με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα, η Δημοκρατική Παράταξη βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Όρους βάζει στους πρώην δικούς του Αλέξης Τσίπρας, δεν θέλω κανέναν, αλλά κοπιάστε. Εκενώνεται η Κουμουνδούρου στα χέρια της Δούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ, Γρίφος, ο Ρόλος, Πολάκη. Σκάνδαλο ΠΚΠ, πανηγυρίζουν στη δεξιά επειδή βρέθηκαν μόνο 4 ένοχοι. Η εφημερίδα On Time, Μαροκοντού 1934-2026, πάλευε μόνη επί 2 χρόνια με τον καρκίνο. Παρέμεινε μανιώδης καπνίστρια μέχρι το τέλος. Σταύρος Νιάρχος, Ντάσα Ζούκοβα βάφτισαν μυστικά τα 3 παιδιά τους. Από ασφυξία ο θάνατος του νεαρού ζευγαριού στον Πειραιά. Συνελήφθη τραγουδίστρια που έκανε ντουέτο με τον Αργυρό. Λορέντζο Καριέρε, η γενναία μάχη και το αντίο στα 51 του. Τα νέα Σαββατοκύριακο, Μιχάλης Χρυσοχοίδης τα νέα για τη Μαρφίν, δεμένη υπόθεση. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθαρίζει ότι η έρευνα για να αποδοθεί δικαιοσύνη δεν χρειάζεται κανένα mail, παραμένουν ακόμα αταυτοποίητοι δράστες και θα συλληφθούν. Όταν παθαίνεις μαθαίνεις, οι δολοφονίες δεν έχουν χρώματα, υποσημειώσεις και αστερίσκους. Το περιστατικό στο Άργος είναι απολύτως καταδικαστέο και η αναφορά του Ρούμπιο στο τρομοκτύπημα της Θεσσαλονίκης. Στο μικροσκόπιο 500 εμπρισμοί πριν και μετά την τραγωδία. Το παρασκήνιο της έρευνας που έκανε η αντιτρομοκρατική. Αλήθειες και μύθοι, πως ενισχυμένη βγήκε η Τουρκία από τη Σύνοδο. Παίξε μπάλα, τι ομάδα είναι η Νουδού, το Πασόκ και η Ελλάς. Ένθετο Μουντιάλ, οι 40 μέρες που άλλαξαν το ποδόσφαιρο. Αν ζούσε, τι θα έλεγε ο Όμηρος στον Νόλαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το χρόνο των εκλογών θα αποφασίσει αρχές Σεπτεμβρίου οι δύο εκλογικοί δρόμοι, τα υπέρ και τα κατά τους, μεγάλο αγκάθι για το Μαξίμου, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σπήλε ο Αλιστράτης όταν ένα ρομπότ κάνει τον ξεναγό. Γευματίζοντας με τα νέα, η ζωή Γιαννακούρου έζησα 18 μήνες πιστεύοντας ότι πεθαίνω. Και όταν ο Άντι Μπέρναμ μας έστελνε τα γλυπτά. Ο Άντι Μπέρναμ που είναι πλέον ήταν δήμαρχος Μάντσεστερ, τώρα.
1: 2000 FM. Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της

0: Καλύτερο από γκολ όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
4: Εννέα για την Greek Mafia, για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024. Drones, καμικάζι σε νησιά και Εύρω.

Σύλλογος Βήματα Προόδου κομισιώνει η Ελλάδα μεταξύ των 13 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27 που σημειώνουν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις για το κράτος δικαίου, 26, δωρεά 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις συστημικές τράπεζες για 3 πανεπιστήμια. Πώς θα γίνουν οι μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η εφημερίδα Εστία μικραίνει το έθνος. Δραματική μείωση των μαθητών που φοιτούν στην πρώτη δημοτικού συρρυκνώθηκαν στις 69.000, μειούμενοι κατά 6.000 εντός μιας πενταετίας. Κλείνουν 47 σχολεία. Σκάει βόμβα του δημογραφικού. Ρίζοσπάστης, σταθμός για την αντεπίθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΒΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Κεφάλαιο κυβέρνηση, αστικά κόμματα να βρουν απέναντί τους τον πραγματικό τους αντίπαλο. Οι κομμουνιστές μπροστά στην πρώτη γραμμή για την οργάνωση της μάχης. Σωματεία στο εμπόριο, ναι, την Κυριακή απεργούμε όλες τις απεργιακές συγκεντρώσεις. 10.30 έξω από τον Νότο στο ραντεβού στην Αθήνα. Όχι, αλλά Τέμπη, Βιολάντες, ασπρόπυργους, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Η εφημερίδα Δημοκρατία διαγράφει τους δεξιούς από τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνησή μου είναι κεντρό, είπε προκλητικά σε εκδήλωση της εταιρείας που ίδρυσε η σύζυγός του. Υπό το φόβο των αντιδράσεων, η ομιλία του αποσύρθηκε άρον-άρον. Στα επίπεδα του 1955 επανέρχεται ο πληθυσμός της Ελλάδας. Μπράβο, Άδωνη, απλήρωτη 6 μήνες οι γιατροί στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ρένα Δούρου, νέα πρόεδρος σε ανύπαρκτο κόμμα. Το κεφάλαιο, οίκοι αναβαθμίζουν τις τιμές 10 μετοχών, τράπεζες, ενέργεια, κατασκευές, τεχνολογία, παρά τους νέους τριγμούς στις αγορές. Το χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει να προσελκύει ξανά θεσμικά χαρτοφυλάκια. Είναι αυτεμπορικοί ή αποτυπώματα στις ροές του δημόσιου χρήματος. Ψηφιακή ταυτότητα θα αποκτήσουν όλες οι υπηρεσίες του κράτους από το 2027. Έξτρα χρόνο στη βιομηχανία, υψηλότερα κόστη στις μεταφορές. 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, μας δουλεύουν ψηλόγαζοι, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Τσίπρας. Οι έμεσοι φόροι πληγώνουν τους πολίτες, ο βασιλιάς Μέση και ο διάδοχος Γιαμάλ. Νέο παραμυθί της κυβέρνησης, αρνείται να δώσει τη 13η σύνταξη και συζητά μόνο την επιστροφή στο επίπεδο της εθνικής σύνταξης. Ο δρόμος της αριστεράς, ελληνικοί Ιούλιδες, Ιουλιανά 1965, Κύπρος μεταπολίτευση 1974, Βρώμικο 89, δημοψήφισμα 2015. Το θέμα, Κυψέλη, οι ρογμές στα σπίτια και το κόστος στους κατοίκους, πολιτική, νοσεί το πολιτικό σύστημα, νοσεί βαριά. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης βάζουν το χέρι στην τσέπη. Οι τράπεζες για τα πανεπιστήμια. Σημαντική δωρεά 160 εκατομμυρίων ευρώ. Αναβαθμίζει ΕΚΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κλείνουμε με την Αγκρέντα. Δόση δανείου σε συνάρτηση με τις τιμές παραγωγού. Πληρώμες προγραμμάτων. Φύγανε οι πρώτες παρτίδες για σχέδια βελτίωση. Σειρά παίρνουν οι νέοι.

Ακούμε Ιταλιανό τραγούδα του Μάνου Χατζηδάκη με την Φλέρι Νταντονάκη και τον Δημήτρη Ψαριανό, ένα από τους δίσκους και ένα από τα τραγούδια που είναι εμβληματικά, και το ακούμε πρώτον γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, δεύτερον σας σήμερα το 1998 μας αποχαιρέτησε η Φλέρι Νταντονάκη, μια μοναδική πραγματικά Ελληνίδα τραγουδίστρια.

0: Ένα μαγικό τραγούδι πραγματικά, που θα μας περάσει στη σκληρή πραγματικότητα, στην οδυνηρή πραγματικότητα για τους ιδιοκτήτες σπιτιών στην περιοχή γύρω από την πλατεία της Κυψέλης, εκεί που η διέλευση, μάλλον μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα για τη διάνοιξη νέας γραμμής, διαπιστώθηκαν σχεδόν τις ίδιες μέρες ρογμές στα σπίτια τους, πόρτες που δεν άνοιγαν γιατί σφήνωναν, καθυζήσεις και πολλά ακόμα. Διαβάζω τώρα στο Earth News ότι είναι 200 διαμερίσματα, είναι περίπου 200 διαμερίσματα αυτά στα οποία έχουν εντοπιστεί οι ρογμές. Καταλαβαίνετε ότι παίρνει όλο και μεγαλύτερη διάσταση το πράγμα. Δεν είναι μόνο στην οδό Κυψέλης, είναι και σε άλλα σημεία. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη. Είναι κάτοικος Κυψέλης, έχει ένα διαμέρισμα, διαμένει σε αυτό ο άνθρωπος. Να δούμε τι αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Κουτρουλάρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς έχει
1: ήταν
0: η κατάσταση?
1: Μια μικρή πανίδεση, ήταν όντως εξαιρετικό το τραγούδι εδώ.
0: Είναι εμβληματικό, ναι. Του Χατζηδάκη.
1: Πάμε τώρα στα δυσάρεστα.
0: Πάμε. Ξεκίνησε πότε πρώτα από όλα το πρόβλημα, δηλαδή πότε αρχίσατε να διαπιστώνετε τα πρώτα προβλήματα?
1: Ξεκίνησε από τα μέσα του Μαρτίου, όπου ουσιαστικά άρχισε πάλι η διάνοιξη της σύραγγας από την πλατεία Κυψέλης για να ακολουθήσει όλη τη χάραξη της πορείας του, ναι, του Μετροπόντικα. Οπότε τη νύχτα σκεφτείτε, όπου πέρναγε, γιατί μας πέρασε ακριβώς κάτω από το κτίριο η γραμμή. Ναι. Τη νύχτα που σκάβανε ακριβώς από κάτω από εμάς, ήταν λες και γινόταν σεισμός. Έτρεμε όλο το έδαφος. Και λίγες μέρες μετά άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια και οι πρώτες ζημιές. Δηλαδή τα πρωτοπαράθυρα δεν ανοίγανε και λέμε τι έγινε τώρα. Και σιγά σιγά σταδιακά άρχισαν να βγαίνουν και ρηγματώσεις, να γίνονται ορατές ζημιές κτλ.
0: Δηλαδή με το που ξεκίνησε να περνά ο Μετροπόντικας, έτσι.
1: Κατευθείαν, ναι, ναι. Ναι, διότι έγινε καθίζηση σε όλο το υπέδαφος εδώ πέρα της περιοχής. Οι πολυκατοικίες κάτσανε. Και μετά άρχισαν όλα τα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Και διαπιστώνετε λοιπόν αυτό. Βλέπετε τις πρώτες ρηγματώσεις, πόρτες και παράθυρα που δεν ανοίγουν. Και τι κάνατε?
1: Το πρώτο είναι ότι επικοινωνήσαμε με την εταιρεία, με την ενώτηση του ελληνικό μετρό και την κοινοπραξία του ΑΦΑΞ, όπου στείλανε μηχανικούς, κάνανε ένα γρήγορο οπτικό έλεγχο και μετά συνεχίσαν. Μπήκαν σε δίπλα πολυκατοικίες και τα λοιπά. Τώρα εκείνες τις μέρες γινόταν το αλαλούμ. Καταλαβαίνετε, γιατί όλοι αρχίσαμε να εμφανίζουμε ζημίες την ίδια εβδομάδα.
0: Και φαντάζομαι και να φοβάστε για το κατά πόσο είναι και ασφαλή τα σπίτια σας, έτσι?
1: Κοιτάξτε, στην αρχή όχι τόσο, γιατί ήταν πολύ λίγες οι ζημιές οι ορατές. Αλλά με το πέρασμα του χρόνου άρχισαν να εμφανίζονται καινούργια, μεγαλώνουν ήδη υπάρχουσες. Οπότε το πρόβλημα άρχισε να διωγγώνεται. Και να λέμε, δεν ήταν κάτι επιφανειακό και πρόσκαιρο. Γιατί πάει να πει ότι υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο είναι ενεργεία και η καθίζηση συνεχίζει να δημιουργεί καινούργια προβλήματα.
0: Δηλαδή διευρύνεται όσο περνάνε οι μέρες το πρόβλημα, όσο περνάνε οι εβδομάδες και οι μήνες.
1: Μέχρι ακόμα σκεφτείτε. Ναι, γιατί τώρα 4 μήνες.
0: Διαβάζω όλο και μεγαλύτερα, περισσότερα διαμερίσματα. Λέει, τώρα έβλεπα στην Earth News 200 διαμερίσματα τουλάχιστον.
1: Αυτά είναι που έχουμε εμείς οι ίδιοι. Αλλά τώρα που έχει πάρει και λίγο διάσταση το θέμα, μας έρχονται μηνύματα και από πάνω από την πλατεία για πολυκατοικίες που έχουν ζημιές. Δηλαδή είναι εξελίξει το φαινόμενο. Δεν είναι να ψυχαστούμε και να πούμε, παιδιά, αυτές ήταν οι ζημιές, οκεί, ας καταγράψουμε να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Λέτε ότι έγινε καθίζηση στο έδαφος, οπότε το πρώτο ήταν ότι άρχισαν οι ρηγματώσεις και δεν άνοιγαν και οι πόρτες και τα παράθυρα. Έτσι. Αυτό έδειξε ότι υπήρχαν κτίρια που είχαν πάρει κάποια κλίση, ας πούμε, ή όχι?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό πρέπει να το πει κάποιος τεχνικός. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι επειδή τα κτίρια καθίσανε και δεν καθίσανε ομοιόμορφα, δηλαδή η μία πλευρά του κτίριου μπορεί να έχει μεγαλύτερη καθίζηση από ό,τι έχει η άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα? Όλες οι κάσεις από τα πορτοπαράθυρα να παραμορφωθούν.
0: Ναι.
1: Και συνεπώς οι πόρτες και τα παράθυρα και τα παζούρια δεν μπορούσαν να κλείσουν. Οπότε, επειδή υπήρξαν περιστατικά όπου οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα στα σπίτια είχαν εγκλωβιστεί μέσα στα δωμάτια τους και δεν μπορούσαν να βγουν,
0: ναι,
1: έστειλαν συνεργείο από την ελληνικό μετρό, το οποίο ουσιαστικά μέσα σε 5 λεπτά άρχισε να τρίβει τις πόρτες, να στραβώσουν και οι πόρτες, ώστε να ανοιγοκλίνουν τις στραβωμένες κάσες.
0: Α, αυτή ήταν η λύση δηλαδή?
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή το πρώτο που έγινε ήταν ένας οπτικός έλεγχος και μετά, όταν είπατε και το πρόβλημα με τις πόρτες και τα παράθυρα, άρχισαν να τρίβουν τις πόρτες για να μπορούν έτσι στη νέα κλίση που είχαν να ανοιγοκλίνουν.
1: Σωστά. Όταν λέμε οπτικός έλεγχος, κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι οπτικοί έλεγχοι. Δηλαδή, ο σωστός οπτικός έλεγχος είναι ότι έρχομαι, βλέπω ποιες είναι οι υπάρχουσες ρηγματώσεις, τις σημειώνω, ώστε να μπορώ να παρακολουθώ με την πάροδο του χρόνου αν μεγαλώνουν αυτές οι ζημίες. Υπάρχει μία μέθοδος. Αυτό δεν έγινε από τους τεχνικούς της κοινοπραξίας. Ναι. Απλώς ήρθανε, είδαν εκείνη τη στιγμή τι ρογμές υπάρχουν, okay, πάμε στην παρακάτω πολυκατοικία.
0: Ναι. Και μετά, όσο εσείς συνεχίζατε να καταγγέλλετε ότι υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα, τι ακολούθησε?
1: Εμείς ζητούσαμε από το ελληνικό μετρό να μας πει πότε θα κάνει τις αποκαταστάσεις. Mm-hmm. Η απάντησή τους, τουλάχιστον σε μένα προσωπικά, για δύο μήνες ήταν ότι δεν έχουμε ιδέα, διότι δεν έχουμε καν διαθέσιμα συνεργεία να στείλουμε, οπότε θα σας ενημερώσω πότε θα μπορούμε.
0: Ναι.
1: Μετά πήγανε και στις δίπλα πολυκατοικίες, λέγανε όλοι το ίδιο. Και επειδή στέλναμε μαζικά email στην εταιρεία, ένα πρωί μου εμφανίζεται ένας μηχανικός τους με δύο μαστόρια.
0: Ναι.
1: Μου χτυπάνε την πόρτα και μου λέει να ρίξουμε μια ματιά για να ξεκινήσουμε αύριο την αποκατάσταση.
0: Ναι.
1: Λέω, βεβαίως, μπείτε να δείτε. Και μπαίνουν μέσα και αρχίζουν να λέει ο μηχανικός τώρα στους μάστορες. Αχ, εδώ πέρα αυτό φτιάχτε το λίγο, εδώ πέρα αυτό και okay, υπήρχε, δεν χρειάζεται. Το άλλο δίπλα θα γινόταν ούτως ή άλλως γιατί είναι παλιό το κτίριο. Ήταν αυτό, λέω, είπα και με συγχωρείτε. Αυτή ήταν η αποκατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Άμα δεν γίνει μια μελέτη να δούμε τι είδους ρογμή είναι κάθε μία, τι ενέργειες απαιτείται, τι τεχνικές, τι υλικά. Πώς θα γίνει, θα αρχίσετε εδώ πέρα πρέπει να σοβατήσετε τις ρογμές για να μην φαίνονται.
0: Ναι.
1: Και το ίδιο ακριβώς έγινε σε όλες τις πολυκατοικίες. Mm-hmm. Όπου καμία πολυκατοικία δεν δέχτηκε να τους αφήσει να μπουν να κάνουν τέτοια αποκατάσταση. Γιατί μας είπαν ότι και πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να υπογράψουμε ένα χαρτί το οποίο θα λέει ότι αποποιούμαστε οποιοδήποτε δικαίωμα να διεκδικήσουμε το οτιδήποτε σε περίπτωση που εμφανιστεί μελλοντικά μια νέα ρογμή.
0: Α, ότι θα κάνουν δηλαδή ένα μερεμέτι, σαν να λέμε έτσι.
1: Μπράβο.
0: Και ότι εσείς μετά δεν μπορείτε να ξαναζητήσετε τίποτα.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Το οποίο το υπέγραψαν κάποιοι.
1: Εγώ ξέρω μόνο μία πολυκατοικία ότι έχει δεχθεί να γίνει αυτή η αποκατάσταση, η οποία δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί κιόλας τώρα με όλα αυτά που έχουν δει άνθρωποι. Δεν το. Οι άλλες 16 που ξέρω πάντως δεν έχει δεχτεί καμία.
0: Τώρα, έγιναν κάποιες επαφές και με το Δήμο της Αθήνας και ο Δήμος με την κοινοπραξία κτλ. Σε τι φάση βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε, πριν από αυτό είχαμε κάνει έτοιμα και στην πολεοδομία να έρθει να κάνει ελέγχους κτλ. Έτσι, οι άνθρωποι ήρθαν, ανταποκριθήκαν κατευθείαν, ήρθαν μέσα μια εβδομάδα, κοιτάξαν τα κτίρια και μετά μας δώσανε μια γνωμάτευση που έλεγε ότι πράγματι βεβαιώνουμε όλες αυτές τις ζημιές. Δεν είμαστε αρμόδιοι όμως για να βεβαιώσουμε τη στατικότητα των κτηρίων σας και να απευθυνθείτε σε ιδιώτες μηχανικούς να σας κάνουν τις μελέτες.
0: Άρα, επίσημο έγγραφο της πολεοδομίας έλεγε ότι πρέπει να ελεγχθεί από μηχανικούς η στατικότητα, η στατική επάρκεια, έτσι.
1: Σωστά. Τα έχουμε βγει και στη δημοσιότητα. Έχουμε δώσει.
0: Ναι. Έγινε κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, το κόστος για μια τέτοια μελέτη με ιδιώτη μηχανικό είναι για 25.000 με 30.000 ευρώ.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όσοι ζούμε σε σπίτια που είναι παλιά, από το 60 και πιο παλιά, το ξέρουμε. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Εδώ μιλάμε για πάρα πολλά διαμερίσματα, για πάρα πολλά κτίρια. Θα αναλάβει κάτι, δεν ξέρω, η κοινοπραξία, η πολιτεία, κάποιος φορέας? Πώς θα γίνει?
1: Κοιτάξτε, η κοινοπραξία από την πρώτη κιόλας μέρα διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να καλύψει στατικές μελέτες. Το μόνο που μας λέγανε είναι: άμα θέλετε να σας κάνουμε αυτή την αποκατάσταση που σας είπα πριν, τα μερεμέτια, έχει καλώς. Οτιδήποτε άλλο θέλετε, πηγαίνετε ιδιωτικά.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, οπότε αρχίσαμε να πιέζουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Πήγαμε το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, το παρουσιάσαμε. Μετά ο Δήμαρχος συγκάλεσε έκτακτη συνάντηση με τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας. Πήγαμε και εμείς συζητήσαμε. Όπου ουσιαστικά κατά την συζήτηση οι αντιπρόσωποι της εταιρείας απλά μας διαβάζουν το πρωτόκολλο ασφαλείας του έργου. Μας εξηγούσαν για το πόσο μοντέρνα είναι τα μηχανήματά τους, πόσους πολλούς αισθητήρες έχουν, ότι όλα πήγανε βάση μελέτης και ότι απλώς ήταν ένα ατύχες γεγονός το οποίο δεν περιμένανε.
0: Ναι, και τώρα.
1: Επίσης, μια πολύ γρήγορη
0: συνέβη
1: παρένθεση.
0: Συνέβη το ατυχές γεγονός, ναι.
1: Να δείτε λίγο την αντιμετώπιση τους. Mm-hmm. Ερχόντουσαν οι μηχανικοί και λέγανε σε όλους εμάς εδώ τους κατοίκους ότι είμαστε άτυχοι. Ότι δεν περιμένουν να γίνει αυτό και είναι παλιά τα κτίρια μας και τι να κάνουμε.
0: Οι μηχανικοί και οι εταιρείες,
1: ναι. Αυτά λέγανε στους κατοίκους τόσο καιρό. Ατύπως βέβαια, έτσι. Γιατί μας λέγανε ότι okay, δεν υπάρχει θέμα στατικότητας και τους λέγανε, ωραία, στείλτε μας επίσημα έγγραφα, ενυπόγραφα, όπου κάποιος μηχανικός σας θα υπογράφει ότι δεν υπάρχει θέμα στατικής ανεπάρκειας και τελείωσε το ζήτημα. Α, δεν μας θέλανε τίποτα.
0: Ναι. Τώρα, μετά και την παρέμβαση και του Δήμου, έχουμε κάτι που περιμένετε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, κάτι θετικό?
1: Κοιτάξτε, μετά τη συνάντηση βγήκε ένα κοινό δελτίο τύπου του Υπουργείου Υποδομών με το Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία, όπου είπε ότι θα απευθυνθεί στο τεχνικό επιμελητήριο για να πώς να οριστούν κάποιοι πραγματικοί.
0: Θα απευθυνθεί η εταιρεία στο τεχνικό επιμελητήριο.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι κάτι που το ζητούσατε κιόλα, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και είπαν ότι θα γίνει με ότι το οικονομικό κόστος δεν θα επιβαρύνει τους κατοίκους. Αλλά ούτε προσδιορίζει ποιους θα επιβαρύνει, ούτε τίποτα. Εμείς δεν θέλουμε να επιβαρύνει το φορολογούμενο.
0: Ναι.
1: Εμείς θέλουμε να επιβαρυνθεί η εταιρεία. Η οποία, να σας πω κάτι στο κάτω-κάτω. Όλα αυτά τα έργα είναι ασφαλισμένα. Οι εταιρείες αυτές είναι τεράστιες εταιρείες. Έχουν μεγάλα τακτικά αποθεματικά, παίρνουν χρηματοδότηση από την Ευρώπη, παίρνουν δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Το κόστος για να γίνει μια μελέτη, ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορούμε όλοι να μένουμε μέσα στα σπίτια μας, είναι μηδαμινό για αυτούς. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αρνούνται να το κάνουν. Είναι το τίποτα. Θα μπορούσε να λήξει εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Παιδιά, οκ, okay, έγινε το ατυχές γεγονός. Mm-hmm. Θα έρθουμε, θα σας κάνουμε τις μελέτες, να βεβαιωθούμε ότι θα είστε ασφαλείς, θα σας κάνουμε την αποκατάσταση και τελείωσε.
0: Κύριε Κουτρουλάρη, υπάρχει θέμα και με το έδαφος συνολικά, έχει διαπιστωθεί πλέον έτσι στην περιοχή?
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικός.
0: Από ό,τι μαθαίνετε από...
1: Ήταν, ναι. Αυτό, το έδαφος, εντάξει, ήταν όλοι γνωρίζουν ότι εδώ πέρα ήταν ρέματα, ποτάμια. Mm-hmm. Έτσι, προφανώς δεν είναι βράχος από κάτω. Τώρα, κατά πόσο οι αρχικές μελέτες που είχαν κάνει δεν ήταν σωστές. Mm-hmm. Ή κατά πόσο ξέραν ακριβώς τι κάνουν και πήραν τον κίνδυνο να σκάψουν και ό,τι γίνει. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά
0: σωστό.
1: Ότι έχει γίνει μεγάλη ζημιά στο υπέδαφος και δεν ξέρουμε καν αν έχει σταθεροποιηθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Όποιος επιστήμονας βγαίνει στα μέσα, αυτό λέει.
0: Ναι. Εσείς μένετε στο σπίτι σας ή...
1: Ναι, προς το παρόν, ναι.
0: Είναι πολλοί εκείνοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους?
1: Εγώ ξέρω αρκετούς που είτε ήταν ενοικιαστές και ξενίκιασαν και μετακόμισαν, είτε ήταν ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν οικογένεια και παιδιά και έχουν στείλει τα παιδιά τους να μένουν σε κάποιον άλλον μέσα από την οικογένεια, mm-hmm. είτε έχουν φύγει οι ίδιοι, έρχονται, φεύγουν.
0: Υπάρχει και στεγαστικό θέμα, δηλαδή. Είναι πολλαπλό το πρόβλημα, αυτό θέλω να πω.
1: Ασφαλώς, είναι τόσοι άνθρωποι.
0: Εγώ θα κρατήσω.
1: Και δεν είναι μόνο. Μία μικρή παρένθεση. Δεν είναι μόνο αυτό που έχει γίνει τώρα. Mm-hmm. Είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση που συνεχιστεί το έργο, αυτό θα γίνει με ασφάλεια.
0: Ναι, λογικό, έτσι είναι. Φυσικά πρέπει να γίνει με ασφάλεια.
1: Δηλαδή, πρέπει να προστατευτούν οι άνθρωποι που πρόκειται να πάει από κάτω του στο μετρό. Μπορεί να αφήσουμε να γίνουν πάλι τα ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Και να λέμε, OK, εκεί πέρα το έδαφος ήταν σαθρό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουτρουλάρη. Θα ξαναμιλήσουμε, θα είμαστε σε επικοινωνία έτσι και αλλιώς. Θα παρακολουθούμε και εδώ από το σταθμό πολύ το θέμα.
1: Σας
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πολύ. Εμείς μένουμε στο ίδιο θέμα και καλημερίζουμε τον κύριο Άρη Χατζηδάκη. Είναι πολιτικός μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Είναι αναπληρωτής πρόεδρος του ΟΑΣΠ και τέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών. Γεια σας, κύριε Χατζηδάκη.
2: Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
0: Είχαμε την τελευταία ενημέρωση τώρα από έναν από τους κατοίκους εκεί και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στην Κυψέλη. Μας λένε ότι το τελευταίο ενθαρρυντικό νέο είναι ότι η ελληνικό μετρό θα απευθυνθεί στο τεχνικό επιμελητήριο, κάτι που το ζητούσαν οι άνθρωποι εκεί, και ότι δεν θα επιβαρυνθούν οι ίδιοι, δεν ξέρουμε ποιος θα επιβαρυνθεί. Εσάς η εικόνα σας από όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εκεί ποια είναι? Με την εμπειρία σας δηλαδή.
2: Κοιτάξτε, εντάξει, καταρχήν ο Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας δεν έχει αρμοδιότητα mm-hmm. στο θέμα αυτό. Ως παλιός μηχανικός, ας πούμε, νομίζω ότι άργησε λίγο αυτή η κινητοποίηση και τα μέτρα που είδα να παίρνονται τελευταία, δηλαδή να οριστεί ένας, αν πάθει, κατά κανόνα αξιόπιστος και ουδέτερος πραγματογνώμονας, mm-hmm. ούτως ώστε να λήξει αυτή η περιπέτεια και των κατοίκων, στο βαθμό που υπάρχει πρόβλημα να διαπιστωθεί η έκτασή του mm-hmm. και στο βαθμό που δεν υπάρχει. Σωστό. Να καθιστηθούν.
0: Τώρα θα πρέπει δηλαδή ο ανεξάρτητος πραγματογνώμονας τι θα πρέπει να κάνει? Να κάνει μία έρευνα στατικής επαρκείας στα κτίρια?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να πει κάτω το όλο θέμα από την αρχή. Δηλαδή, εντάξει, είναι κατασκευές οι οποίες γίνονται με αρκετά αυστηρά πρωτόκολλα. Mm-hmm. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει μελέτη πιθανών επιπτώσεων στις οικοδομές κατά τη διέλευση του αυτού. Ήταν υποχρεωτική από τις διακηρύξεις του έργου. Άρα υπάρχει αυτή η μελέτη. Ίσως κάποιες παραδοχές της προφανώς δεν ανταποκρίνονταν σε αυτό που πραγματικά βρέθηκε κατά την εξαφή. Άρα υπήρξαν κάποιες επιπτώσεις που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχή. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα υλικό το οποίο πρέπει να επανεκτιμηθεί, mm-hmm. αλλά από ό,τι είδα στην δικαιοσιογραφία, το δεύτερο μέτρο ήταν η εξ αρχής εκπόνηση μιας λεπτομερέστερης γεωτεχνικής έρευνας, η οποία θα δείξει και το για ποιο λόγο οι όποιες αρχικές εκτιμήσεις που έδειχναν ότι δεν θα υπάρχουν, ας πούμε, σοβαρές επιπτώσεις στις κατασκευές από τις οποίες
0: διαψεύστηκαν.
2: Διαψεύστηκαν, σημαίνει ότι κάποιες παραδοχές ήταν λάθος. Τώρα, νομίζω ότι εντάξει, δεν είναι μόνο το θέμα του εδάφους, είναι και η ποιότητα των κατασκευών. Είναι μια γειτονιά της Αθήνας με αρκετά χρόνων δόμηση, δηλαδή.
0: Είναι πολλές όμως αυτές οι γειτονιές της Αθήνας, δηλαδή είναι πάρα πολλές.
2: Είναι πολλές, μα προφανώς η Αθήνα, τέλος πάντων το μπαμ το οικοδομικό έγινε μεταξύ 60-70, άντε και ίσως μέχρι το 80.
0: Δηλαδή οι περισσότεροι κατοικούμε σε τέτοια σπίτια.
2: Ακριβώς, κατοικούμε σε κατασκευές που έχουν γίνει με παλιότερους κανονισμούς.
0: Έτσι, και ξαναπολούνται επίσης τέτοια σπίτια.
2: Και έχουν συμπληρώσει και μία διάρκεια ζωής, η οποία θεωρητικώς, πάση περιπτώσει, είναι στατιστικά, είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να κοιταχτεί έτσι και αλλιώς θέματα.
0: Αλλά θα πρέπει να κοιταχτεί.
2: Ανθεκτικότητας και τα λοιπά, πιθανών διαβρώσεων και
0: απλά
2: τα λοιπά.
0: Απλά εδώ δηλαδή ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα, κύριε Χατζηδάκη.
2: Είναι πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει πράγματι να γίνει μία προς μία οικοδομή εξέταση λεπτομερής, διότι όλες οι οικοδομές δεν είναι το ίδιο πράγμα, ούτε υπόκειται σε μια γενική αυτή, και δυστυχώς και οι εδαφικές συνθήκες μπορεί από θέση σε θέση να έχουν τελείως διαφορετική.
0: Κρατάω αυτό που μας λέτε, μία προς μία οικοδομή πρέπει να εξεταστεί. Ανοίγουμε αυτό το κεφάλαιο, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ξαναέχουμε μία επικοινωνία το επόμενο Σαββατοκύριακο, να δούμε αυτό το κομμάτι, γιατί δυστυχώς μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος σήμερα, να έχουμε χρόνο να μας μιλήσετε γι' αυτό.
2: Σας
0: ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηδάκη. Καλή σας ημέρα. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο.
3: Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης, η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Διαβάστε στην απογευματινή που θα κινηθούν οι βάσεις, σε ποια πεδία καταγράφεται άνοδος και σε ποια μείωση. Τα φάρμακα για την παχυσαρκία τώρα και σε χάπι. Γνωστό σκεύασμα πήρε πράσινο φως για την Ευρώπη. Στοιχεία σοκ για τους πνιγμούς. Πάνω από 30 μόνο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Εκτός ο Πολάκης από τη μάχη προεδρίας με τη Δούρου στην κοινοβουλευτική ομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενισχύονται τα σενάρια της συλλογικής ηγεσίας. Πολεμικό μέτωπο εκτός ελέγχου στο Ιράν. Οξύνεται η ένταση στα στενά του Ορμούς. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: 2000 FM.
11: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
12: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Farmer φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Lipton Ice τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Βόιος κιμάς, μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης, μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10, 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
17: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο σκοπελίτης earthworks.gr.
18: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
19: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
20: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
19: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
20: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
19: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
20: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο. Μαλτέζο.
19: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
20: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
19: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
20: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
19: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
23: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
24: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
26: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
25: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
26: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
26: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
25: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
27: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
1: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
28: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
29: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
28: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
29: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
30: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
31: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
30: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
31: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
30: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
31: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
30: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
31: Πανουράκης.
32: Φτάνει ο τελικός. Για πάρτε θέση. Rock and roll 7 και 20. Έζα 3 και 29. Χοιρινές μπριζόλες 4 και 69. Λέις 1 και 10. Magic 4 και 40. Χυμή Δέλτα 2 και 10. Μέλισσα τα δύο τεμάχια μείον 35%. HD βαφές 2 και 45. Ferry 2 και 69. Τέζα 2 και 25. Softex 3 και 19. Πάμε μπαζάρ.
33: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Είτε σε ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου. Καύσωνας πόλωσης τσουρουφλίζει τη φιλοδοξία του για τρίτη θητεία. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφων η Νέα Δημοκρατία. Ψάχνει διέξοδο πριν την κάλπη. Με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα. Η Δημοκρατική Παράταξη βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: 19 λεπτάκια μετά τις 10 και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται στην πολιτική σκηνή μας, γιατί γίνονται πολλά. Θα ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ που νομίζω σήμερα είναι στο επίκεντρο της κουβέντας, παρότι το εκλογικό του ποσοστό είναι πλέον πάρα πολύ χαμηλά. Παρ' όλα αυτά είναι η ολοκλήρωση, έχουμε το τελικό ξεκαθάρισμα, το είχαμε και τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε πάρα πολλές αποχωρήσεις τελεχών και βουλευτών. Άλλοι αποχωρούν και παραδίδουν την έδρα, άλλοι αποχωρούν και παίρνουν και την έδρα μαζί τους. Σήμερα υπάρχει μια διαδικασία στην αίθουσα 150 της Βουλής. Είναι η διαδικασία εκλογής της νέας Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, της Ρένας Δούρου, καθώς είναι η μόνη υποψήφια πια μετά την απόσυρση από την κούρσα του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη. Δεν ξέρω πόσοι βουλευτές έχουν μείνει για να και συμμετείχαν ή συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Για όλα αυτά, πάμε να καλημερίσουμε την εξαιρετική συνάδελφο, τη Γεωργία Σαδανά. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιούλη. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
0: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Να ξεκινήσουμε λίγο από το...
1: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Κανονικά, λίγα λεπτά μετά τις 9. Mm-hmm. Ψήφισε πρώτος ο Γιάννης Αμανατίδης, που είναι ο κοινοβουλευτικά πια ο γραμματέας του κόμματος. Mm-hmm. Ακολούθησε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος προέβηκε στην δηλώση. Μας αποκάλυψε ότι ψήφισε τη Ρένα Δούρου, αλλά υπογράμμισε εμφατικά ότι ο ρόλος του Παύλου Πολάκη πρέπει να είναι στο εξής πρωταγωνιστικός. Mm-hmm. Και ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης και ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος ακολούθησαν στην ψηφοφορία. Έχουν ψηφίσει λοιπόν οι τέσσερις από τις 8, mm-hmm. που τουλάχιστον ξέρουμε ότι θα μετέχουν σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί έχουμε γνωστούς. Το πρώτο πρόσωπο, το οποίο δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, είναι ο Σωκράτης Φάμελος, ο παρεμπιπτόντας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι πότε. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να σου πω από το ρεπορτάζ είναι ότι θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία που θα ακολουθήσει σήμερα. Η διαδικασία αυτή είναι τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής με τη νέα σύνθεση πια, γιατί θα εκλεγούν και νέα όργανα.
0: Μετά την εκλογή δηλαδή της Ρένας Δούρου.
1: Μετά την εκλογή της κυρίας Δούρου, ναι. Η οποία θα ολοκληρωθεί στα επόμενα λεπτά. Mm-hmm, περιμένουμε mm-hmm. και την ίδια μαζί με τους υπόλοιπους να ψηφίσει.
0: Συνολικά άρα, με πώς... Ότι... Ναι, με συγχωρείς. Συνέχισε.
1: Άρα Γιούλη, μετά την εκλογή της κυρίας Δούρου ακολούθησε στην συνεδρία στην Κεντρική Επιτροπή. Εκεί λοιπόν τρία πράγματα στην ατζέντα. Πρώτον, νέα κομματικά όργανα. Εκεί περιμένουν εκλεγή γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, προεκλογική προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ ή τη ψηφοδέλτια καμπάνια για τις εκλογές, οψέποτε αυτές θα γίνουν. Τρίτον, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, αν θα υπάρξει δημιουργία στην Κεντρική Επιτροπή, από την Κεντρική Επιτροπή με εξουσιοδότησή της, Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα. Η θέση του επικεφαλής αυτή τη επιτροπή θα ήταν μια θέση που θα ενδιέφερε τον Παύλο Πολάκη. Ναι. Άρα, εδώ θα κρυφθεί μια μάχη στους σχετισμούς. Mm-hmm. Γιατί το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας που προκρίνει ο Νίκος Παπάς, και νομίζω ότι το ακούει η πλευρά Πολάκη, mm-hmm. δεν είμαι σίγουρη αν το ακούει με την ίδια ένταση η κυρία Δούρου, η οποία χθες μιλώντας στην ΕΡΤ αργά το βράδυ, νωρίς εξημερώματα, είπε ότι υπάρχουν προβλέψεις για το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η συλλογική ηγεσία στην πραγματικότητα αφορά στην πολιτική γραμματεία. Εκείνη καλύπτει το ηγετικό κενό. Mm-hmm. Κάτι το οποίο βέβαια δεν καταλαβαίνουν ερμηνεύοντας το καταστατικό οι άλλοι δύο, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης. Mm-hmm. Άρα υπάρχει μια μάχη σε σχετισμό στην Κεντρική Επιτροπή. Αν δηλαδή η νέα σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής μετά τις μαζικότατες αποχωρήσεις, μόνο σε μία μέρα προχθές είχαμε 63, θα θυμίζω. Mm-hmm. Αν λοιπόν τα νέα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο συσχετισμού και πλειοψηφίας υπαρκούν στη Ρένα Δούρου αποκλειστικά ή κρατούν δυνάμεις και πόσες δυνάμεις κρατούν ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης σε μία λογική, ας το πω, κυδαιμονίας εντός ή εκτός εισαγωγικών. Δηλαδή, αν η κυρία Δούρου δεν είναι εξίσου ισχύρη με τους Νίκο Παπά και Παύλο Πολάκη στην Κεντρική Επιτροπή, νομίζω ότι θα δούμε πολλά επεισόδια ακόμα.
0: Και είναι
1: εντυπωσιακό. Θα θυμίζω ότι η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ έχει καθαιρέσει τον Στέφανο Καστελάκη και κηρύττει το ΤΑΣ τον έκτοτο mm-hmm. και έχει ακυρώσει μόλις προχθές την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου. Mm-hmm. Άρα η Κεντρική Επιτροπή είναι στην πραγματικότητα ο σκιώδης αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
0: Ναι. Και είναι εντυπωσιακό το ότι μιλάμε για συσχετισμούς και για συμμαχίες κτλ. Όταν πια έχουν μειωθεί τόσο πολύ και οι βουλευτές και τα στελέχη, έτσι.
1: Ισχύει. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι σαν το μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχει φτάσει στο μπάτο, έχει ξύσει το βαρέλι και τώρα έχει μια ευκαιρία να κάνει σπιράλ, να την αυτεί λίγο στον ελαττήριο, μπα και πια στην είσοδο του στη Βουλή. Αυτό είναι ο κυριολογικό στόχο, το 3. Είναι αυτοπατώμαστε. Οι αυτοπάτε ήταν την προηγούμενη περίοδο. Τώρα, σε αυτή την περίοδο, ο στόχο είναι ένα, να γράψει 3 στο εκλογικό αποτέλεσμα. Τώρα, πώ μπορεί να επιτευχθεί αυτό το 3. Ο Παύλο Πολάκη ήταν τη λογική να δημιουργηθεί ένα πλατή μέτωπο στο οποίο έβαζε μέσα και το Μέρα 25 και κομμάτια τη Νέα Αριστερά κτλ.
0: Ναι.
1: Η Ρένα Δούρου στι πρώτε δηλώσει που έχει κάνει και έχει δώσει κάποια δείγματα γραφή πριν ακόμη η εκλογή, ειδικά χθε το βράδυ, έκανε με την επιστολή που έστειλε προ τα μέλη το ΣΥΡΙΖΑ δηλώνοντα την υποψηφιότητά τη, μια πολύ ενδιαφέρουσα, κατά τη γνώμη μου, παρατήρηση. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει μια ευκαιρία και είναι να στρέψει την κατάστασή του, είτε αυτόνομα, μόλις ήρθε ο Παύλος Πολάκης, είτε κατεβαίνοντας αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε με ένα ψηφοδέλτιο ενωτικό κτλ. Αυτό το είτε-είτε είναι κόντρα στη γραμμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ προχθές αποφάσισε ότι θα κατέβει μόνος του, όχι είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, που θυμίζει η Αλέξη Τσίπρα. Άρα από εδώ και στο εξής, νομίζω με πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα δούμε πώς η Ρένα Δούρου, πρώτον, η ίδια καταλαβαίνει την αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Και δεύτερον, ποια γραμμή θα ακολουθήσει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, και πώς αυτή η γραμμή θα γίνει αποδεκτή ή όχι από τους υπόλοιπους.
0: Μάλιστα. 12 είναι τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας πλέον του ΣΥΡΙΖΑ. Μας λες ότι λογικά δεν θα πάνε όλοι να ψηφίσουν. Είναι 8 βουλευτές.
1: Τύπης είναι 12, στην πραγματικότητα είναι 8. Και μένει να δούμε τι θα κάνει και η Νίνα Καστημάτη. Δηλαδή τα δύο ρυθματικά μας είναι ο Σωκράτης Φάμελος που γέρνει προς τον ανεξαρτοποιηθεί. Αλλά η Νίνα Καστημάτη δεν έχει ανοίξει καθόλου τα χαρτιά της. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο σε επίπεδο ρεπορτάζ απασχολεί, σχετικά και με το φλερτ που δέχεται από το ΠΑΣΟΚ. Οπότε μένει να δούμε τι θα κάνουν αυτά τα δύο πρόσωπα.
0: Μάλιστα. Γεωργία, είπες ότι ο στόχος είναι πλέον το 3%. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι θα κατέβει στις εκλογές αυτό το ο νέος ΣΥΡΙΖΑ που θα διαμορφωθεί τώρα?
1: Δεν μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα. Ο κύριος Πολάκης ψήφισε και έφυγε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κυρία Δούρου θα πρέπει αυτή τη στιγμή να επιλέξει αν θα υπηρετήσει την αυτόνομη κάθοδο, το πρώτο είτε που είπε χθες, ή θα επιδιώξει εκ νέου μια προοδευτική συνεργασία. Αλλά εμείς βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα να μην υπαναχωρεί από αυτό. Οπότε μένει να δούμε τι ακριβώς συμβεί. Ήρθε μόλις και η κυρία Δούρου για να ψηφίσει. Μπαίνει τώρα στην αίθουσα. Καλημέρα. Οπότε κορυφώνεται, όπως καταλαβαίνετε, η διαδικασία. Μέχρι τώρα
0: λοιπόν
1: με την κυρία Δούρου είναι 6.
0: Είναι 6. Μάλιστα. Να σας αφήσουμε λοιπόν, γιατί υπάρχει δουλειά αυτή την ώρα και πίεση χρόνου.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία Σαδανά. Καλημέρα, καλημέρα. Η εξαιρετική Γεωργία Σαδανά. Να δούμε τι θα βγάλει. Καλά, τι θα βγάλει. Καλή πιτήρα να δούμε. Θα βγάλει, δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος.

0: 2000 FM.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.

Όπως μεγάλη σημασία για την ποιότητα της δημοκρατίας έχει και όλο το ύφος και το επίπεδο της κόντρας που είναι σε εξέλιξη τώρα την προεκλογική περίοδο, που δεν ξέρουμε και πότε θα είναι οι εκλογές, θα είναι το φθινόπωρο, θα είναι την άνοιξη, θα δούμε. Έχουμε λοιπόν άγριες κόντρες με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι τελευταίες. Έχουμε βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται, βουλευτές που δίνουν την έδρα τους, ένα πηγενέλα γενικώς. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό χθες σε εκδήλωση στην Πνίκα να λέει ότι μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές, όπως συνηθίζει να λέει. Έχουμε λέει καλές πιθανότητες να εκλεγούμε για τρίτη φορά. Απ' την άλλη, στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι η κυβέρνηση εξαρτά σε μεγάλο βαθμό την ημερομηνία των εκλογών από τις δίκες για τις υποκλοπές που θα γίνουν, γιατί την αφορά άμεσα αυτό το θέμα. Ο Αλέξης Τσίπρας σε μια διαδικτυακή εκδήλωση της Ελλάς είπε ότι εμείς μπορούμε να επανιδρύσουμε μια ισχυρή προοδευτική παράταξη που θα κοιτάξει στα μάτια την δεξιά του Μητσοτάκη. Η σπόντα προς το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι δεν μπορείς να κολλήσεις κομμάτια φθοράς. Αν κολλήσεις κομμάτια φθοράς με άλλα τέτοια κομμάτια, το αποτέλεσμα που θα έχεις είναι φθόρα. Υπάρχει η ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου από την Κομισιόν που αναφέρεται και στις υποκλοπές και στο Πρέντατορ.

0: την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠ απαλλάσσονται, γιατί αρχαιοθετούνται υποθέσεις τους 7 από τους 11 βουλευτές. Παραπέμπονται η κυρία Παπακώστα και η κυρία Μπουκόρος, Κρέκας και Σενετάκης. Έχουμε πολύ έτσι έντονη κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ σε αυτό το κομμάτι. Πολλά και διάφορα είναι αυτά που συμβαίνουν. Ίσως είναι κουραστικό να τα παρακολουθεί κανείς, αλλά έχουν τη σημασία τους ούτως ή άλλως, γιατί μπορεί να εξαγεί κανείς πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Πάμε λοιπόν σε ένα πολύ έμπειρο κοινοβουλευτικό και πολιτικό συντάκτη, τον Νίκο τον Τζιμπίδα, να δούμε εκεί που παρακολουθεί και κάθε μέρα τα πηγενέλα στην Βουλή. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Τζιμπίδα.
0: Έχουμε βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται και παίρνουν την έδρα τους μαζί. Έχουμε βουλευτές που αποχωρούν και παραδίδουν την έδρα τους. Έχουμε νέους βουλευτές που ορκίζονται, που είναι όμως πλέον ανήκουν σε άλλα κόμματα από αυτό από το οποίο είχαν φύγει. Έχουμε μια τεράστια πλέον ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών που κοντράρει την ομάδα που είχε φτάσει την περίοδο των μνημονίων, το 12. Για δώσε μας λιγάκι έτσι την κατάσταση στη Βουλή.
1: Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ ρευστή κατάσταση. Mm-hmm. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά πρωτόγνωρη, όπως είπες και εσύ. Όλα αυτά έχουν να κάνουν φυσικά, γιατί έχω να σου πω ότι όλοι, ασχέτως πότε θα γίνουν οι εκλογές, όλοι λειτουργούν με το σενάριο ότι οι εκλογές είναι αντεπόρτας. Mm-hmm. Και γι' αυτό υπάρχει τόσο μεγάλη κινητικότητα.
0: Στην κυριολεξία κινητικότητα όμως, έτσι έχουμε πει γενέλα κανονικό.
1: Εδώ εν μέρει οφείλεται στους όρους που είχε βάλει, που έχει βάλει ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες με μεμονωμένους βουλευτές. Mm-hmm. Ότι δηλαδή θα πρέπει όποιος θέλει να ενταχθεί κάποια στιγμή στην Ελλάδα, ή τέλος πάντων να γίνει μια κουβέντα για την ένταξή του στην Ελλάδα, θα πρέπει να παραιτηθεί ο βουλευτής και να παραδώσει την έδρα. Εδώ έχουμε βουλευτές που το έχουν κάνει αυτό χωρίς να γνωρίζουμε αν έχουν ήδη συμφωνήσει ότι θα είναι στην Ελλάς ή mm-hmm. το κάνουν προκειμένου έτσι να πληρούν αυτόν τον όρο για μια ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία. Και έχουμε και βουλευτές οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται, δεν παραδίδουν όμως την έδρα. Και ίσως αυτό έχει να κάνει γιατί βλέπουν και εκείνοι ένα ότι ο υφιστάμενη κομματική του συλλογικότητα εν προκειμένου ΣΥΡΙΖΑ νιώθουν ότι δεν τους χωράει πλέον. Οι περισσότεροι αυτό έχουν πει. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια τους κατηγορεί ότι δεν έχουν ασκήσει μια πολιτική διαφωνία

0: και αυτή
1: στα κομματικά όργανα, καθαρά, οπότε ναι.
0: Ακριβώς, mm-hmm. Είναι καθαρά προσωπική. Mm-hmm. Οι περισσότεροι από αυτούς λένε ότι εμάς δεν μας εκφράζει πλέον η τακτική, ο δρόμος που έχει επιλέξει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί διαφωνούν και με την κάθοδο στις εκλογές ως αυτόνομο σχήμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και επειδή όμως από την άλλη δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς το τοπίο, ούτε πότε θα γίνουν εκλογές, ούτε αν θα υπάρξουν περαιτέρω διευρύνσεις από κόμματα της κεντροαριστεράς, γιατί θεωρώ ότι όλοι οι παρετηθέντες από το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πηγαίνουν σε ένα δεξιό κέντρο δεξιό σχήμα. Έτσι νομίζω. Τώρα, όταν δεν ξέρουμε, η ζωή πάντα μας εκπλήσει. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν αυτές τις δύο προϋποθέσεις, πότε και αν θα γίνουν και κάπου να χωρέσουμε. Από την άλλη, το ρεπορτάζ λέει ότι αμφότερα τα δύο κόμματα, αυτή τη στιγμή οι δύο μεγάλοι πόλεις κεντροαριστεράς, ενδιαφέρονται για διευρύσεις και συμμαχίες. Τόσο το ΠΑΣΟΚ το κάνει νομίζω πιο επίσημα και με την Επιτροπή Διεύρυνσης, όσο όμως και η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, που από τη μία θέλει να εμφανίζει ένα καινούριο πρόσωπο, να εμφανίζεται σε ένα καινούριο κόμμα με καινούρια στελέχη και ανθρώπους μπροστά, από την άλλη όμως ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια εμπειρία, έχουν μια παρουσία στις τοπικές κοινωνίες, δεν είναι απορριπταίοι. Κανένα κόμμα δεν μπορεί να απορρίψει κάποιους βουλευτές οι οποίοι έχουν και μια αναγνωρισιμότητα, mm-hmm. και μπορεί και να αναγνωρίζεται από τους ψηφοφόρους ότι έχουν κάνει και μια δουλειά για τις περιφέρειες τους. Αυτή λοιπόν η πηγή των βουλευτών οι οποίοι ανεξαρτοποιήθηκαν είναι μια πηγή από την οποία ίσως θα δούμε να στελεχώνονται ψηφοδέλτια τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της Ελλάδας στο επόμενο διάστημα, όταν θα κηρυχτούν οι εκλογές. Εδώ από το ρεπορτάζ, μαθαίνουμε ότι αυτή η εβδομάδα και μετά θα είναι εβδομάδα ανακοινώσεων για το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Με ό,τι αυτό σημαίνει, δηλαδή μπορούμε να δούμε και ονόματα τα οποία θα εντάσσονται στο πλαίσιο της διεύρυνσης, mm-hmm. στα ψηφοδέλτια της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και από εκεί και μετά μένει να δούμε αν αυτό το δρόμο θα τον ακολουθήσει με ανακοινώσεις και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αν θα δούμε δηλαδή και με πιο επίσημο τρόπο να εντάσσονται κάποια στελέχη ή ακόμα και ανεξαρτοποιημένοι βουλευτές στο σχηματισμό της Ελλάς. Ό,τι και να γίνει, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι αυτές οι προσπάθειες ενδυνάμωσης ενός εκλογικού προφίλ των δύο κομμάτων και επιβεβαιώνει αυτό που είπαμε πιο πριν, ότι όλοι, πλέον όλοι, δουλεύουν και εργάζονται με το σενάριο το ότι οι εκλογές είναι εδώ, πλησιάζουν, όπου να είναι, δεν θεωρούν, οι πράξεις το δείχνουν αυτό, ότι οι εκλογές θα πάνε το 27. Μα ακόμα και αυτό όμως να γινότανε, αυτοί θεωρούν ότι είναι win-win, δηλαδή ότι είτε θα καταλήξει αυτό σε μια έγκυρη προετοιμασία προεκλογική, mm-hmm. είτε ότι ακόμα και αν γίνουν εκλογές τώρα άμεσα, δεν θα τους βρουν έτοιμους, έτοιμο πόλεμους και με στελέχη διαγμένα στα ψηφοδέλτια.
1: Νίκο, πόσοι μας είπες ότι είναι πλέον οι ανεξάρτητοι?
0: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, χθες που τους μετρήσαμε τους αδέλφους, τους βρήκαμε 52. Μόνο, όπως είπες και εσύ,
1: στην περίοδο των...
0: μόνο στην περίοδο του πρώτου μνημονίου, εκεί στις εποχές αυτές τις πολύ ζώρικες του 2012 έχουμε φτάσει, και αλλά εκεί είχαμε πάρα πολλέ διαγραφέ. Αν θυμάσαι, από κόμματα, βουλευτές, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν ψηφίσουν το μνημόνιο.
1: Τώρα φεύγουν μόνοι τους.
0: Ναι, εδώ έχουμε τώρα άλλη διαδικασία, άλλους λόγους για τους οποίους έχουμε αυτές τις εξαρτοποίησεις. Δεν είναι μια ενιαία ομάδα, προς Θεού. Δεν θα μπορούσαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι 52, να κάνουν μια κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι μια ενιαία ιδεολογική πολιτική, δεν έχουν μια ενιαία ιδεολογική πολιτική στάση. Και νομίζω ότι ακριβώς επειδή έχουμε εκλογές πολύ κοντινά, είτε σε 2 μήνες είτε σε 8 μήνες, όλοι ψάχνουν να βρουν το επόμενό τους βήμα και όχι να συγκροτήσουν ίσως μια κοινοβουλευτική ομάδα εντός του κοινοβουλίου. Όλοι θεωρούν ότι στο κοινοβούλιο λίγο καιρό έχουν. Στην υφιστάμενη Βουλή λίγο καιρό παρουσία θα έχουν ακόμα.
1: Ναι. Πάντως είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη αυτό, ειδικά τώρα που γίνεται κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, 3-3 φεύγουν βουλευτές. Κάποιοι κρατάνε την έδρα, κάποιοι παραχωρούν την έδρα. Είναι κάτι που τόσο μαζικά, εγώ δεν το θυμάμαι τουλάχιστον άλλη φορά.
0: Όχι, αλλά είναι περίοδος μεγάλης πολιτικής αναδιάταξης στη χώρα. Η χώρα λειτουργήσε για πάρα πολύ καιρό, μάλλον για τα πολιτικά πράγματα της χώρας, mm-hmm. το να λειτουργήσει η Ελλάδα την τελευταία 15 ετία χωρίς δύο σεταρισμένους αντίπαλους πόλους εξουσίας, ήταν κάτι το οποίο αυτή η χώρα δεν το είχε ζήσει ποτέ, πολύ πριν από τον πόλεμο μέχρι το 2012, το πρώτο μνημόνιο 11. Άμα θυμάσαι, πάντα υπήρχε μια μεγάλη παράταξη της, ας πούμε, του λεγόμενου προοδευτικού τόξου και μια μεγάλη παράταξη της δεξιάς, οι οποίοι εναλλάσσονταν στην εξουσία. Έτσι, μία με η άλλη, η ΕΡΕ, η Ένωση Κέντρου, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, πάντα υπήρχε αυτό και υπήρχε για δεκαετίες δεκαετιών. Το ότι η χώρα έμεινε 15 χρόνια χωρίς αυτό το πράγμα ήταν κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο. Για άλλους δούλεψε, για άλλοι όμως θεωρούν ότι δεν δούλεψε. Mm-hmm. Εγώ θα σου πω ότι οι περισσότεροι βουλευτές, αν όχι όλοι, αλλά τουλάχιστον οι περισσότεροι βουλευτές, τα περισσότερα στελέχη, οι περισσότεροι αναλυτές, θεωρούν ότι αυτός ο διπολισμός, ναι μεν μπορεί να είναι ένα κακό πράγμα, γιατί έχει δύο πόλους εξουσίας οι οποίοι ουσιαστικά δεν φοβούνται καμία αλλαγή, ξέρουν ότι θα αναλλάσσονται στην εξουσία με όλα τις τρέβλες που παίρνει αυτό. Mm-hmm. Από την άλλη όμως είναι πάντα και ένας τρόπος να επαναρρυθμίζεται το σύστημα. Από τη μία μπορεί να τραβάει πολύ δεξιά, να υπάρχει μια επαναρρύθμιση και να τραβάει σε πιο προοδευτικές αποφάσεις και πολιτικές, και ξανά το ίδιο. Ναι. Ένας τρόπος δηλαδή αυτορύθμισης της λειτουργίας της στατιστικής δημοκρατίας. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχει μια βούληση τουλάχιστον στο επίπεδο της κεντροαριστεράς, γιατί αυτή είχε υποστεί τη μεγαλύτερη διάσπαση και τη μεγαλύτερη μείωση των δυνάμεών της, τουλάχιστον κοινοβουλευτικά, να ξαναυπάρξει αυτό, mm-hmm. δηλαδή να γίνει μια μεγάλη παράταξη η οποία θα είναι της κεντροαριστεράς και η οποία θα μπορεί επάξια να διεκδικεί την εξουσία. Εδώ όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί παίκτες, δύο μεγάλοι σίγουρα, αλλά υπάρχουν και μικρότεροι, οι οποίοι έχουν περιχαρακώσει την περιοχή τους, δεν έχουν αμεληταία ποσοστά, δηλαδή το δημοσκοπικό 3 του κ. Βαρουφάκη, το δημοσκοπικό περίπου 4, 5, 6, 7 της κ. Κωνσταντοπούλου, ναι, ακόμα, ναι, ναι, ναι. Και τις δυνάμεις που τραβάει και το αριστερά η κυρία Καριστιανό, που πλέον η ίδια το στίγμα της δεν είναι και το αριστερό, όπως πολλοί πιστεύανε στην αρχή, και ακόμα και το 1,5% που μπορεί να εμφανίζει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, όλα μαζί αθροίζουν σε ένα ποσοστό το οποίο πολλοί θα το θέλανε. Mm-hmm. Και θα τους έδινε και την όθηση πραγματικά να δημιουργήσουν μια δύναμη εξουσίας και να ξεχωρίσει πλέον ποια από τα δύο κόμματα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ θα παίξουν αυτόν τον ρόλο.
1: Για να δούμε. Να δούμε. Πολύ κινητικότητα, πολλή δουλειά. Το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτό κάπως το παρακολουθούν και οι πολίτες σαν ασκήσεις ενδοσκόπησης των κομμάτων και του πολιτικού συστήματος του ίδιου, και αυτό δεν γοητεύει πάρα πολύ τους.
0: Και δεν πείθει. Πάντως μπορεί ως καιρικά φαινόμενα τα 40 να τα ζήσουμε τον Αύγουστο, ως πολιτικά θα τα ζήσουμε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
1: Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο Τσιμπίδα. Καλή σου ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, έχουμε και ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Η καλύτερη απάντηση, λέει, είναι η έκθεση της Κομισιόν στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Η φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στο συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 το 2020. Αυτό σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιμπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Ω, πάπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες. Στην πλατεία Κοντζιά. Κρητική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
13: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.

0: είμαστε.
1: Αυτό είναι το «Μια πόλη μαγική», η μουσική του Χατζηδάκη, η φωνή της Έλσας Μαργαρίτη, και είναι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το soundtrack του νεορεαλιστικού δράματος του Νίκου Κούνδουρου, «Η μαγική πόλη». Έκανε πρεμιέρα το 1955 στους ελληνικούς κινηματογράφους, νεοελληνικός ρεαλισμός. Πρωταγωνιστές πολύ και σπουδαίοι, νέοι τότε, Γιώργος Φούντας, Θανάσης Βέγκος, Μάνος Κατράκης, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, Μίμης Φωτόπουλος, Στέφανος Στρατηγός. Ο Μάνος Χατζηδάκης υπέγραψε τη μουσική. Πολλά πολλά από τα γυρίσματα αυτά για να δείξουν την αντίφαση ανάμεσα στις προσφυγικές στοχογειτονιές του μικρασιατικού ελληνισμού και στους πλούσιους, πάρα πολλά γυρίσματα έγιναν στο Δουργούτι, εκεί στην Παραγκούπολη, που έγινε σκηνικό και για αυτή και για άλλη μια ταινία, εκείνη του Αλέκου Αλεξανδράκη, και έχουν μείνει τα πλάνα αυτά.

μια πόλη μαγική, όχι σαν μια πόλη όπου συνέβη αυτό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή η δολοφονία ενός 20χρονου παιδιού που ήταν στο φάσμα του αυτισμού, και το φοβερό του έγκλημα ήταν ότι πανικοβλήθηκε στον έλεγχο των αστυνομικών, προσπάθησε να διαφύγει, υπήρξε καταδίωξη και στο τέλος, ενώ ήταν άοπλος φανερά, φορούσε μόνο το μαγιό του, ο Θοδωρής δέχτηκε 21 σφαίρες. Κάποιες από αυτές στο κεφάλι, έμεινε για ένα διάστημα να νοσηλεύεται κλινικά νεκρός και τελικά κατέληξε. Ο Θοδωρής Ζαβραδινός Καραμπαμπάς, ένα παιδί 20 χρονών. Χθες λοιπόν είχαμε στο Άργος, στην πόλη όπου συνέβησαν όλα, παρέμβαση στο Δημαρχείο Άργους Μυκηνών από την κίνηση χειραφέτησης αναπήρων μηδενική ανοχή μαζί με μέλη του αντιφασιστικού μετώπου Αργολίδας για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή Ζαβραδινού Καράμπαμπα, αλλά και για τις δηλώσεις που έκανε ο δήμαρχος της περιοχής, ο Ιωάννης Μαλτέζος, οι οποίες προκάλεσαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Είχε μεταξύ άλλων είχε ασκήσει δρυμία κριτική στην μητέρα του 20χρονου γιατί τον άφηνε να κυκλοφορεί. Ποιος είπε ότι πρέπει τους ανθρώπους που είναι στο φάσμα του αυτισμού και είναι λειτουργικοί να τους κρατάμε κλεισμένους στο σπίτι, να κάνουμε κοσταλέξη, ας πούμε. Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, έγινε αυτή η παρέμβαση στο δήμαρχο. Οι διαδηλωτές όταν βγήκαν, ενώ ο ίδιος ο κύριος Μαλτέζος κάποια στιγμή προσπάθησε να ανασκευάσει λίγο την αρχική του δήλωση και είπε ότι θα κριθεί από τους ψηφοφόρους του, αλλά οι διαδηλωτές που είχαν συνάντηση μαζί του χθες είπαν ότι κατά τη γνώμη τους παρέμεινε ανένδοτος στις απόψεις του. Σημασία έχει ότι ένα νέο παιδί δολοφονήθηκε χωρίς πραγματικά να έχει διαπράξει κάποιο φοβερό έγκλημα. Ως γνωστόν, το λέω, το είπα, θα το ξαναπώ, στην Ελλάδα η μη συμμόρφωση, η απήθεια προς τις αρχές, αν το πω, δεν ξέρω τι κατηγορία ήταν αυτή, επειδή διέφυγε και μετά ακολούθησε καταδίωξη και οι αστυνομικοί είπαν ότι προσπάθησε να τους εμβολήσει κτλ. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν τιμωρείται με θάνατο, με θανατική ποινή, έτσι.

Τελευταία μηνύματα προλαβαίνω να διαβάσω. Λάμπρος. Καλημέρα, Λάμπρο. Ο Λαζαρίδης λέει: τα χρεωστήτως τα επέστρεψε. Είναι τσίρκο η κατάσταση. Να καλημερίσω το φίλο μου το Σωτήρη που πάει για σύβοτα για δουλειά, όμως όχι για διακοπές. Ο Θήμιος. Ρε. Ωραία χρόνια τότε λέει. Ο Καραμανλής με τον υπουργό Χατζηνικολάου κούρευαν τα παιδιά γουλή για να σπάνε πλάκα οι χωροφύλακες.

Επανέρχεται και ο Ρέστης για την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Να σας καλημερίσω όλους και όλες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ωραία επικοινωνία που είχαμε σήμερα και για την οποία βοήθησε πάρα πολύ και η Ελληνίκα στο 211 10 80 880, αλλά και όσοι στείλατε μέσω mail το μήνυμά σας. Μαθαίνουμε ότι οι κάλπες για στο ΣΥΡΙΖΑ θα κλείσουν στις 11, θα μείνουν ανοιχτές εκείνη την ώρα. Μπας και έρθει κανένας παραπάνω για να ψηφίσει τη Ρένα Δούρου.

Αυτός είναι ο ακροβάτης με τους χαΐνιδες και να σας θυμίσω ότι απόψε στις 9 στην πλατεία Κοντζιά το Attica Roots Festival παρουσιάζει τους χαΐνιδες. Είναι μοναδική εμπειρία οι συναυλίες των χαΐνιδων. Να πάτε, 9 η ώρα, η είσοδος είναι ελεύθερη και να περάσετε πάρα πολύ καλά. Να σας ευχηθώ ένα πολύ όμορφο Σάββατο. Όσοι ταξιδεύετε, προσοχή, να περάσετε πολύ καλά. Καλές διακοπές, καλό τριήμερο, καλή επιστροφή. Εμείς θα είμαστε εδώ και αύριο, 9 το πρωί, έχουμε ραντεβού. Καλημέρα, γεια σας. Φυσικά, τηλέμαχος Σαντορινέως με δελτίο ειδήσεων σε λίγο και Γιώργος Λαμπύρης, αερολογίες.

0: 2000 FM.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
9: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
10: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
12: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
11: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
12: Πάρτο!
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
14: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
14: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
14: Έτσι.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
17: Φτάνει ο τελικός! Για πάρτε θέση! Rock and roll 7 και 20! Έζα 3 και 29! Χοιρινές μπριζόλες 4 και 69! Λέις 1 και 10! Magic 4 και 40! Χυμή Δέλτα 2 και 10! Μέλισσα τα δύο τεμάχια μείον 35%! HD Βαφές 2 και 45! Ferry 2 και 69! Τέζα 2 και 25! Softex 3 και 19! Πάμε μπαζάρ! Tell me why.
18: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
19: Να τελειώσουμε όλα αυτά και να φύγουν οι παραξηγήσεις. Καταρχήν εγώ δεν μίλησα ποτέ κάτι που είναι έξω από την ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρουν κάποια πράγματα. Μπορούν να ακούνε σε κάτι οι ακροατές, μπορούν να ακούνε σε κάτι τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής, το λεγόμενο παστινάκι. Α, το παστινάκι ρίζα του Μαϊντανού είναι.
20: Μ' αρέσει απλά, να τα αποδομείτε.
19: Μα δεν το αποδομώ εγώ. Εκείνοι το αποδομήσαν.
20: Ναι.
19: Εγώ την είπα ρίζα Μαϊντανού.
20: Μα, να σας πω κάτι, θυμάμαι πολύ τον πρώτο καιρό και ειδικά σε ένα τηλεοπτικό παιχνίδι από το οποίο είχατε περάσει και εσείς την πρώτη του σεζόν όταν ήταν σε άλλη συχνότητα καναλιού.
19: Ναι, και μπορώ να πω ότι ήταν ένα αναρωτιόμαστε... διαγωνισμός.
20: Συμφωνώ και το θυμάμαι γιατί το παρακολουθούσα και τότε. Αλλά αναρωτιόμασταν όλοι, μα τι στο καλό είναι αυτό το παστινάκι και το παστινάκι που μας λένε συνέχεια.
19: Ναι. Προσπαθούσα να το διορθώνω κάθε φορά, αλλά ξέρετε, γράφει περισσότερο στην περιέργεια το παστινάκι. Δεν πας περιπτώσει, εγώ έκανα ένα πρώτο βήμα μιλώντας με ένα ζευγάρι που πριν από 4 χρόνια τους είχα γνωρίσει κάτω στην Καλαμάτα σε ένα φόρουμ. Ήρθε έτσι μια κυρία ευγενέστατη και μου έφερε ένα ταπεράκι και μου λέγει σαγκινάρες. Και μου λέει, σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να τις δοκιμάσετε, να μου πείτε τη γνώμη σας. Παίρνω ένα θησαυρό στα χέρια μου και τρελαίνομαι. Ψάχνω, τη βρίσκω στο ακροατήριο από κάτω, μιλάω μαζί της, μου λέει, έχουμε ένα χτίμα εδώ στη Μεσίνη και καλλιεργούμε κάποια πράγματα. Δεν θέλω να τα δω. Και εκεί βρήκα και το κίτρινο καρπούζι χωρίς σπόρους. Ένα καρπούζι που το έχουν διασταυρώσει με βεπόνι. Το οποίο είναι πολύ γλυκό, είναι πάρα πολύ δροσερό και δεν έχει σπόρια. Βέβαια αυτό δεν βολεύει τους Εβραίους, γιατί οι Εβραίοι παίζουν με τα σπόρια.
20: Άρα λοιπόν έτσι ξεκινήσατε ένα παρεδώσιο ουσιαστικά με αυτό το κτήμα, έτσι δεν είναι?
19: Δέθηκα με τη γειτονιά, δέθηκα με τους ανθρώπους. Πηγαίνω έρχομαι τακτικά στην Καλαμάτα, γιατί έχω ιδιαίτερους λόγους να βρίσκομαι εκεί κάποιες φορές. Οπότε ξεκίνησε και μια συνεργασία πριν από λίγο καιρό στην Καρδαμίλη. Και φτιάχνω το μένος σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο εκεί, σύν όλες οι άλλες δραστηριότητες που έχω. Γιατί ο στόχος μου είναι να εκπαιδευτούν και τα παιδιά. Αυτή είναι η κληρονομιά της γνώσης που έχω, που τη βρήκα και εγώ από τον μπαμπά μου. Θέλω να την αφήσω παρακαταθήκη στη χώρα που με γέννησε, μέθρεψε και με τρέφει ακόμα.
20: Νομίζω σας έχω ακούσει να το λέτε αυτό, ότι δεν είναι για να την κρατάμε για τον εαυτό μας όλη αυτή την εμπειρία και τη γνώση.
19: Και το έχω πει και άλλες φορές, ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Αυτή η γνώση πρέπει να μείνει παρακαταθήκη. Και πολύ θα ήθελα η χώρα που με τρέφει να βρει και άλλους ανθρώπους σαν και εμένα που είμαστε παλαβοί και ξέρουμε ποιοι είναι, να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Ξέρετε, είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο που δεν έχει συνταγογραφεί σε εθνική κουζίνα. Μπορεί οι μάγειρες να έχουμε κάνει βιβλία μαγειρικής, τεχνικής, αλλά εθνική κουζίνα που θα διδάσκεται στα σχολεία δεν έχουμε βγάλει. Δεν έχουμε συνταγογραφήσει. Αυτό δεν είναι ωραίο για μια χώρα που θέλει να λέγεται ότι έχει τουριστικό προϊόν, το εισαγόμενο, δηλαδή το τουριστικό μας προϊόν είναι το πρώτο κομμάτι που πρέπει να προστατεύσουμε. Τι κίνητρα μπορούμε να του δώσουμε? Την κληρονομιά μας, τη γεύση μας, τον πρωτογενή μας τομέα, και να γνωρίσουμε από την ελιά της Καλαμάτας μέχρι το ελαίο λαδό της Μάνης, της Κρήτης.
20: Εδώ πάντως θέλω να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι είχα πάει πρόσφατα στη Γερμανία και δεν συνάντησα τίποτα ελκυστικό στα εστιατόρια που έφαγαν.
19: Στα ελληνικά ή στα γερμανικά?
20: Όχι, στα γερμανικά εστιατόρια. Και εντάξει, αυτό που συζητούσα με τη γυναίκα μου είναι ότι εντάξει, είμαστε στην Ελλάδα και έχουμε δεκάδες, εκατοντάδες επιλογές, χιλιάδες, να πάμε και να απολαύσουμε ένα καλό φαγητό σε ένα εστιατόριο, σε ένα μαγαζί.
19: Στο Βερολίνο, δεν ξέρω που πήγατε, σε ποια πόλη πήγατε. Στο Βερολίνο σαρώνουν στα αστέρια Μισελέν. Τώρα γιατί αστέρια Μισελέν? Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένας οδηγός παγκόσμιος. Εδώ έχουμε και τους εγχώριους, πρέπει να τους βγάλω το καπέλο για την προσπάθεια που έχει γίνει. Ενώ Αθηνόραμα και κάποια ακόμα...
20: Χρυσούς κούφους και λοιπά εννοείται. Ναι. Ναι.
19: Γιατί και αυτοί σηκώσαν τον πύχη ψηλά και ανέβασαν και το στάτους αυτό το...
20: Συμφωνώ.
19: Όλοι προσπαθήσαμε να κάνουμε...
20: Και εκπαίδευσαν και τον κόσμο κατ' επέκταση. Ακριβώς. Σε κάποια πράγματα.
19: Εγώ τερμώ να πω ότι αυτό που γίνεται στη Γερμανία στα ελληνικά εστιατόρια που έχω απογοητευτεί είναι μια τεράστια πιατέλα. Ο Γερμανός έτσι έχει μάθει να τρώει, δεν έχει καμιά κουλτούρα στο φαγητό του, πατάτες και λοιπά και μούτυρα.
20: Αυτό
19: και
20: λέω.
19: Είναι μια πιατέλα που έχει χταπόδι μέσα, έχει κεφτέδες, έχει τζατζίκι, έχει μελιτζάνο σαλάτα, έχει λουκάνικο, έχει γαρίδες. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα αν στο φέρνανε να το πας, μάλλον θα στράβωνε στη μούρη σου.
20: Ναι.
19: Δυστυχώς και έχουν μάθει να τις κερδάνε και να μπουκαλιούζω. Έτσι λειτουργούν τα ελληνικά εστιατόρια στη Γερμανία.
20: Πουλάει ακόμα αυτό το σχήμα, αυτό το μοντέλο? Στους ξένους τουλάχιστον.
19: Δεν ξέρω αν πουλάει ή δεν πουλάει. Εμείς τουλάχιστον εδώ προσέχουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν εξαιρέσω κάποια νησιά που ευτυχώς έχουμε μείνει στο σουβλάκι, στεναχωριέμαι όταν περνάω από κάποια άλλα νησιά, από κάποια άλλα νησάκια που το ψάρι είναι το πρώτο υλικό που έχουν στα χέρια τους και διαβάζω σούσι, σασίμι, τζαπανίζ κουζίνα κτλ. Αυτό μου στεναχωρεί, η κινέζικη κουζίνα.
20: Ναι, fusion κουζίνες και πάει λέγοντας.
19: Στην Ελλάδα τα γεμιστά και η μελιτζάνα παπουτσάκι, το κρεμμυδάκι και την ντοματούλα. Είναι το κορυφαίο που μπορούμε να έχουμε, γιατί δεν το κάνουμε?
20: Και ειδικά όταν είναι και ντομάτα το καλοκαίρι, εκεί που πρέπει να είναι, με όλους τους χυμούς και με όλα τα σάχαρα που πρέπει να έχει μέσα.
19: Γιατί λοιπόν δεν το κάνουμε αυτό? Γιατί δεν κάνουμε μια φρέσκια σάλτσα ντομάτας? Γιατί πρέπει να αγοράζουμε μια κονσέρβα? Τώρα που η ντομάτα, ξέρω εγώ, αυτή την περίοδο είναι και γλυκιά και ζουμερή και φτηνή ακόμα, δεν είναι στην περίοδο. Μην γκρινιάζουμε για τις τιμές. Και είναι και πού αγοράζεις. Δηλαδή οι λαϊκές αγορές είναι πάντα πιο φτηνές. Υπάρχουν πολλά μαγαζιά που κάνουν προσφορές. Δεν το προμηθευτής μας πρέπει να μας εμπιστευτεί ότι είμαστε πελάτες και εμείς πρέπει να εμπιστευτούμε τον προμηθευτή. Δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να πηγαίνει σε άλλο ψαρά.
20: Κύριε Λαζάρου, μείνετε στη γραμμή να κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Μην κλείσετε. Και σε πάρα πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά. Θέλω να συζητήσουμε και για αυτή την ιστορία με τα έτοιμα γεύματα που έχουν αρχίσει και μπαίνουν για τα καλά με επενδύσεις και διάφορα πράγματα. Να τα βάλουμε και αυτά λίγο στο τραπέζι, να μας πείτε πώς θα αντιμετωπίζετε. Λευτέρης Λαζάρου, κυρίες και κύριοι, είναι κοντά μας. Συζητάμε για πολλά και διάφορα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Η ώρα είναι 11 και 4.
21: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
22: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
23: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
22: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
23: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
22: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
24: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Παραπολιτικά 90,1.
26: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
27: Για πάντα.
26: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
28: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
26: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
28: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
29: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
30: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
29: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
31: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
32: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
33: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
34: Παραπολιτικά

0: Επιστρέψαμε με Beatles και επιστρέψαμε έχοντας κοντά μας, συνεχίζει να είναι κοντά μας ο Λευτέρης Λαζάρου. Συζητάμε για γεύσεις, συζητάμε για πράγματα που μας ενοχλούν ή και δεν μας ενοχλούν. Και θέλω, κύριε Λαζάρου, να αρπάξω την ευκαιρία της παρουσίας σας και να συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Βλέπουμε να γίνονται επενδύσεις στα έτοιμα γεύματα, στο έτοιμο φθηνό γεύμα, που εν μέρη θα πω εγώ ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι κάποιοι δεν έχουν τη δυνατότητα ίσως να πάνε να πληρώσουν κάποια πράγματα παραπάνω και να απολαύσουν ένα διαφορετικό πιάτο, ένα γεύμα κλπ. Οπότε η λύση του έτοιμου γεύματος σε συνδυασμό με την έλλειψη χρόνου είναι κάτι που έρχεται να κουμπώσει καλά στο μοντέλο ζωής, αν θέλετε. Τι λέτε για όλο αυτό το πράγμα?
1: Λοιπόν, θα κρατηθώ στην πρώτη σας κουβέντα ότι εδώ θα τα πάμε όλα ανάποδα. Η Ελλάδα είναι ένας γερασμένος πληθυσμός. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Συμφωνώ.
1: Δυστυχώς. Άρα έχουμε πολλούς ηλικιωμένους και ηλικιωμένες και κάποια ζευγάρια που γίνανε μόνοι τους. Έχουν χάσει τους συντρόφους. Δεν μπορεί να μπει κατσαρόλα στο σπίτι για ένα άτομο. Θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον 4 μερίδες. Οι 4 μερίδες είναι 4 μέρες να τρώει το ίδιο φαγητό. Γιατί αλλιώς ή θα πρέπει να το καταψύξει, να το φάει μετά από μια εβδομάδα σε διάφορα παπεράκια, κουτάκια, σακουλάκια και να το βγάζει από την κατάψυξη για να φτιάχνει, ξέρω εγώ, να τρώει μια φακή κάθε Πέμπτη. Το λιγότερο που μπορεί να μαγειρέψει είναι μια φακή μισό κιλό. Μισό κιλό φακή είναι 10 μερίδες. Τι να κάνει, το σακουλάκι μισό, να το τυλίξει με λάστιγο για να μην πάρει το σκουλίκι μέσα ή το μυρμήγκι. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά κοστίζουν και είναι λίγο βασανιστικά για τον συνταξιούχο. Οπότε καταλήγει και έχει βρεθεί έδαφος στο έτοιμο γεύμα. Θα περάσει από ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έχουν επενδυθεί και άλλα χρήματα τώρα και από ό,τι έμαθα και δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει ακόμα και γι' αυτό δεν θέλω να είμαι απόλυτος, αλλά μάλλον συμβαίνει. Έρχεται ελληνικό φαγητό από την Κίνα.
0: Εισαγόμενο φαγητό, συνταγές δηλαδή ή πράγματα που έχουμε συνδυάσει με την ελληνική κουζίνα.
1: Δεν το έχω, προσέξτε, δεν θέλω να παραξηγηθώ προς Θεού, δεν το έχω διασταύρωση.
0: Σε σούπερ μάρκετ εννοείται σε κάποιο σούπερ μάρκετ ενδεχομένως.
1: Υπάρχει διαθεσιμότητα, αλλά δεν το έχω ψάξει και δεν θέλω να είμαι απόλυτος και σε κάποια άλλη ευκαιρία που θα έχουμε να συζητήσουμε θα ήδη θα είμαι πιο ενημερωμένος. Αλλά αν έχει συμβεί και αυτό, καταλαβαίνετε τι γίνεται και τι μας περιμένει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα εδώ αν έχουμε μια εταιρεία που κάνει έτοιμα γεύματα, θα δίνουμε μεροκάματος Έλληνες ή σε κάποιους Έλληνες. Φανταστείτε τώρα να δίνουμε μεροκάματος στους Κινέζους κάτω και να έρχεται η Κινέζικη βιομηχανία εδώ και ο πληθυσμός θα μας καταπνίξει. Δηλαδή να τρώμε ένα μουσακά με Κινέζικη μελιτζάνα και Κινέζικη πατάτα και κρέας από την Κίνα. Πώς θα σταθεί αυτός ο πρωτογενής τομέας?
0: Το είχατε πει πάντως και αυτό και ουσιαστικά ότι ανεβαίνουν οι τιμές διότι εξαρτώμαστε σε ένα μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές, έτσι, και ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και κάποιες προσπάθειες, γιατί έχει τύχει να μιλήσω με νεότερους ανθρώπους που έχουν κάνει και πιο σοβαρές και πιο ολοκληρωμένες προσπάθειες, οι οποίες πηγαίνουν καλά, αλλά με 1000 εμπόδια και βάσανα. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον πρωτογενή τομέα.
1: Κοιτάξτε να σας πω. Έχουμε την Αχαΐα που είναι το νούμερο 1 στα εσπεριδοειδή. Δηλαδή Αίγιο, Κόρινθος και ό,τι είναι τριγύρω από εκεί. Έχουμε το λεμονοδάσος του Πόρου που έτσι και μυρίσει ένα λεμονάκι από το λεμονοδάσος του Πόρου. Πραγματικά αυτή τη μυρωδιά θα την κουβαλάς μια εβδομάδα πάνω σου, αν την τρύψεις το χέρι σου. Κι όμως αυτά τα λεμονιά δεν φτάνουν ποτέ και δεν τα ξέρουμε ποτέ γιατί δεν μαζεύονται, δεν συλλέγονται. Γιατί μια κλούβα για να έρθει από την Αχαΐα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη κοστίζει πολύ παραπάνω από ένα εισαγόμενο λεμόνι. Δηλαδή έχουμε ακριβό logistic όσον αφορά την εγχώρια μετακίνηση.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε μια νταλίκα που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Κάνει στην Αθήνα, ξεφορτώνει και ξαναγυρίζει στη Θεσσαλονίκη άδεια. Θα πω ότι ο Άγγελος Γιάννης Ωρέντης ήταν ποτιστικός. εκεί που έχουμε τα πρακτορία σήμερα, όλα αυτά τα, το χαοτικό μέσα στο να γίνει το Ρέλι, που δυστυχώς πνίγουν και το Κηφισό.
0: Να Αγία Σάνης και όλους αυτούς τους δρόμους Πέριξ.
1: Ναι, ναι, όλα αυτοί. Αυτό είναι ποτιστικό, γιατί από εκεί περνάνε τρία ποτάμια. Η Λισσός, η Ριδάνος και η Κηφισός.
0: Υπήρχαν καλλιέργειες εκεί επομένως.
1: Πολύ μεγάλες, εγώ τις πρόλαβα. Δηλαδή ήταν η Μαρουλομάνα από το να γίνει το Ρέλι, έτσι τη λέγαμε.
0: Πριν πάει, ας πούμε, στο Μαραθώνα, το Μαρούλι και το και Πρασινάδα και τα κυπριακά.
1: Στο Μαραθώνα υπήρχε. Υπήρχε και δίπλα από το Μαραθώνα το καλυβιώτικο αγγούρι. Ακόμα το συζητάμε. Το αγγουράκι από τα καλύβια. Ένα μικρό αγγουράκι που ήταν τραγανό χωρίς σπόρια. Κάποιες φορές το λέγανε και ξυλοκέρατο.
0: Ναι. Ξυλάγγουρο. Σωστά, σωστά. Πολύ χαρακτηριστικό.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί. Εμένα αυτά είναι τα πράγματα που με πιέζουν. Και εδώ τι λέω τώρα. Επειδή γίνανε κάποιες τρευλώσεις με τους συνεταιρισμούς, οι γεωργοί, οι παραγωγοί, διστάζουν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Και επίσης είμαστε μια χώρα που κατακαιρματίζει τον κλήρο. Όταν πεθαίνει ένας παππούς, κληρονομούν 5 παιδιά από 10 στρέμματα. Και όταν τα παιδιά αυτά φύγουν από την άκρη και έρχονται τα εγγόνια, κληρονομούν 5 εγγόνια από ένα στρέμμα, 2. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη χώρα να κατακαιρματίζει την κλήρο.
0: Διαιρείται και ξαναδιαιρείται ουσιαστικά ο κλήρος.
1: 3-4 φορές. Οπότε πλέον δεν έχουμε μεγάλες παραγωγές. Από την άλλη, το δημογραφικό μας πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν έχουμε χέρια. Οπότε θα πρέπει να στραφούμε σε κάποιες άλλες λύσεις. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν, οι δυστυχισμένοι που φεύγουν από τις χώρες τους και έρχονται να ζήσουν κάπου πιο ήσυχα, κάπου που να μην κινδυνεύει να ανοίξει το παράθυρο και να του βρει καρφώς με μια σφαίρα στο κεφάλι, πρέπει να δούμε ποιους από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να αξιοποιήσουμε και να τους δώσουμε και ζωή και μισθό και να ζήσουν με αξιοπρέπεια τα επόμενα, τα υπόλοιπα χρόνια τους, δημιουργώντας οικογένειες και φτιάχνοντας κάποια πράγματα στη χώρα τη δική μας.
0: Λοιπόν, μιας και συζητάμε για όλα αυτά, κύριε Λαζάρου, πήρα κάποια στοιχεία χθες στα χέρια μου, είναι από τις εταιρείες, δύο είναι οι εταιρείες που μετράνε τα σούπερ μάρκετ, ουσιαστικά Nielsen, Circana λέγονται, η μία και η άλλη. Λοιπόν, πήρα αυτά της Nielsen και έβλεπα εκεί ουσιαστικά ότι η φέτα, επειδή έχουν ανέβει οι τιμές στο εγωπρόβειο γάλα, χάνει σε πολλούμενες ποσότητες, σε όγκο πωλήσεων, και ανεβαίνει αρκετά, δηλαδή σε ένα ποσοστό που στο τζίρο αγγίζει το 10% και σχεδόν το 5% σε όγκο, ανεβαίνει το λευκό τυρί. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ακριβένει φέτα και άρα ο άλλος θα πάει να πάρει το φθηνό αγελαδινό τυρί που είναι από αγελαδινό γάλα, ενώ η φέτα έχει ακριβότερο που είναι το εγωπρόβειο.
1: Δυστυχώς έτσι είναι. Δηλαδή εδώ θα πρέπει να ταπεινώσει και λίγο το κράτος. Πολλές φορές ακούω για τον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ και ακούω ότι αν μειωθεί το ΦΠΑ δεν θα πάει υπέρ του καταναλωτή. Θα πάει στην τσέπη των εμπόρων. Ωραία, και ο ελεκτικός μηχανισμός που είναι. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα να μου βγάζουν μια λίστα με 2.000 φθηνά πράγματα και να μου μιλάνε για τις μπαταρίες. Ναι. Εδώ αισθάνομαι ότι κάποιος δεν μου τα λέει τα πράγματα σωστά. Δεν έχουμε να κάνουμε ένα συγκεκριμένο εισόδημα του εργάτη, του υπάλληλου, με ένα ακριβό κόστος ζωής. Έχουμε να κάνουμε με μια πρωτεύουσα που δυστυχώς θέλουμε, δεν θέλουμε, έχουμε συγκεντρωθεί 5,5 εκατομμύρια εδώ πέρα. Σαλονίκη φτάσει στα 2 και κάτι. Η επαρχία ερημών. Τι θα κάνουμε με το στεγαστικό? Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με το στεγαστικό.
0: Έτσι είναι.
1: Θέλουμε να φέρουμε ένα εργαζόμενο να δουλέψει το βαρούν. Δεύτερος μάγειρας για να γίνει σε ένα χρόνο πρώτος ή αργότερα κάτι παραπάνω. Όταν η γκαρσονιέρα έχει 5,5-6 κατοστάρικα και 450, από 450 μέχρι 600. Για να έχει και λίγο ήλιο. Πόσο πρέπει να πάει ο μισθός? Ποιος αντέχει να τον πληρώσει αυτό το μισθό, γιατί το κόστος ζωής του είναι δυσβάσταρο. Ναι. Γιατί κανένας εργαζόμενος, τουλάχιστον στο δικό μας τον κλάδο, δεν είναι στους βασικούς μισθούς. Είναι πάνω από τους βασικούς μισθούς. Γιατί είναι μια δύσκολη δουλειά, γιατί είναι μια δουλειά που διαλύει κλιματολογικές συνθήκες διαλύουν τον άνθρωπο. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα με εξωτερικές θερμοκρασίες 38 και 40, μέσα στις κουζίνες τι έχουμε.
0: Και δεν έχει και ωράρια, έτσι. Δεν έχει μέρες, δεν έχει.
1: Εντάξει, τώρα με τις κάρτες τα ωράρια έχουν, είμαστε και συνεπείς. Απλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν περιοριακά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν ένα παιδί στο Λύκειο, γιατί είναι στην περίοδο των εξετάσεων, των εισαγωγικών, που θέλει να κάνει 10 ώρες φροντιστήριο την εβδομάδα. Που αυτό έχει ένα μεγάλο κόστος. Και θέλει να.
2: 2000 FM.
1: Να δουλέψουμε με άλλες βάρδες. Δηλαδή, μπορεί να πάρουμε έναν άνθρωπο για 2 μέρες το μήνα ή 3 ή 5. Γιατί είναι έξω από το κλίμα της τέχνης μας. Την ξέρει την τέχνη της μαγειρικής, αλλά κάποια άλλη μαγειρική, όχι τη δική μου. Εδώ πρέπει να δουλεύω με στανταρισμένους ανθρώπους.
0: Κύριε Λαζάρου. Ολοκληρώστε, μην σας διακόψω.
1: Όχι, δεν με διακόψω.
0: Ήθελα, έτσι κλείνοντας την κουβέντα μας, να επιστρέψω με κάποιο τρόπο στα υλικά, στις ελληνικές συνταγές, στα ελληνικά προϊόντα και να μου πείτε 2-3 πιάτα που εσείς ξεχωρίζετε προσωπικά, που αγαπάτε από την ελληνική κουζίνα.
1: Δεν πρέπει να σας πω ότι όλα τα λαδερά με τρελαίνουν. Δεν υπάρχει φαγητό λαδερό που να μην το λατρεύω. Είτε αυτή είναι η μπάμια, είτε είναι ο αρακάς, είτε είναι τα φασολάκια. Τώρα το να φας ένα κοκκινιστό πιχιάρικο φασολάκι, τα λέμε πιχιάρικα γιατί έχουν το μήκος της πύχης. Η πύχη είναι 80 πόντους περίπου.
0: Τα πιχιάρικα λοιπόν, ε.
1: Και τα λένε πιχιάρικα. Λοιπόν, αυτό είναι τόσο τραγανό. Έχει τέτοιο δάγκωμα. Αν κλείσει τα μάτια σου, πραγματικά είναι σαν να είσαι μέσα σε έναν αγρό και τρως όλη αυτή την κλωροφύλλη. Δεν λένε. Με ντομάτα τώρα που την έχει τρίψει στον τρίφτη και την έχει αφήσει να δράσει σε χαμηλή φωτίτσα, με λίγο αλάτι και με λίγο πιπέρι και με ελαιόλαδο και ένα κρεμμυράκι ψιλοκομμένο μέσα, έχει φτιάξει μια σάλτσα μοναδική. Να τα κοκκινήσει τα φασολάκια αυτά τώρα καλοκαίρι με 40 βαθμούς, μπορεί να φας κρέας. Α, φας ένα ψαράκι. Γιατί πρέπει να φάω τηγανιτό το γάβρο και να μην τον κάνω μαρινάτο, με λίγο λαδάκι να πάω και λίγο λεμόνι, λίγο ξύδι, με χόρτα. Όταν τώρα από τον Μποστάνη να τα κόψει εκεί η γιαγιά και να στα φέρει.

0: Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Πρέπει να σας πω πριν κλείσουμε ότι οι Beatles έχουν περάσει από το ρολόι στο Πασαλιμάνι. Κάποια στιγμή να την πω την ιστορία και σε εσάς που φανάζει.
0: Δεν τη λέτε τώρα δύο λεπτά, μιας και είστε εδώ.
1: Τώρα δεν θυμάμαι, ήταν 68 όταν ήρθαν οι Beatles στην Ελλάδα και τους είχε φέρει ο Βερνίκος μαζί με τον Αλέξη τον Μάρδα, ο Magic Alex που ήταν ο μάνατζερ τότε των Beatles.
0: Μπράβο, ναι.
1: Το 62-63, ο Magic Alex. Και ήταν ο Νίκος ο Βερνίκος, αν θυμάμαι καλά, και ο Αλέξανδρος ο Νάσης. Και τους είχαν φέρει στο ρολόι, εκεί που έβγαινε και ο Έκτος Στόλος, τους είχαν φέρει με ένα σκάφος εκεί από ένα βαπόρι, από το Φανερικό Δέλτα. Τους έβγαλε εκεί, τους πήρε μια μαύρη Rolls Royce. Και εκείνη την ώρα εμείς είμαστε στις Σωτήρος και παίζαμε μπιλιάρδο, ποδοσφαιράκι. Και αυτό ήταν ένας φίλος ο Τζιταβής, που στη Νέα Υόρκη έπαιξε σε επίπεδο πολύ υψηλό με του Σικάγο κρουστά.
0: Ναι. Ναι.
1: Και έρχεται και λέει, άντε μα, έκθεσες εδώ και η Beatles είναι στο ρολόι. Πριν προλάβει να το τελειώσει, τις αλαπατήσαμε στις σκάλες. Βγήκαμε έξω, τρέξαμε και προλάβαμε το τελευταίο βήμα του Χάρισον πριν μπει, όπως ανοίγαν οι πόρτες και από τη μια και από την άλλη μεριά, ναι, έτσι σε μια ρολόι, το τελευταίο βήμα του Χάρισον και από τις ανοιχτές πόρτες τους είδαμε και με την Beatles περάσαμε τον Πειραιά. Το καρπονό μας τον πυρεώτησε.
0: Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για όλα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, Λευτέρης Λαζάρου, κυρίες και κύριοι. Για όλα υπάρχει λόγος, θα πω εγώ. Και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του, κρίνοντας από ανθρώπους, συναισθήματα, χαρακτήρες. Αυτά.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σύνδρατη κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Διαβάστε στην απογευματινή που θα κινηθούν οι βάσεις, σε ποια πεδία καταγράφεται άνοδος και σε ποια μείωση. Τα φάρμακα για την παχυσαρκία τώρα και σε χάπι. Γνωστό σκεύασμα πήρε πράσινο φως για την Ευρώπη. Στοιχεία σοκ για τους πνιγμούς. Πάνω από 30 μόνο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Εκτός ο Πολάκης από τη μάχη προεδρίας με τη Δούρου στην κοινοβουλευτική ομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενισχύονται

0: Τα σενάρια της συλλογικής ηγεσίας. Πολεμικό μέτωπο εκτός ελέγχου στο Ιράν. Οξύνεται η ένταση στα στενά του Ορμούς. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα από την πρώτη κοινή ευρωπαϊκή αγορά Άνθρακα και Χάλιβα, που έθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης μέχρι τη διαμόρφωση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της ιστορικής συνθήκης. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Γράφουν οι Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Δημήτρης Τσιόδρας, Νικόλας Φαραντούρης, Μιχάλης Χατζιπαντέλας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λάβδας. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
2: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Οι Χαΐνιδες, στην πλατεία Κοτζιά. Κριτική παράδοση, μυστικισμός, μουσικές της Ανατολής. Συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Σάββατο, 18 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Παραπολιτικά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι με Γιώργος Λαμπύρης, είναι αερολογίες 2-11-10-80-8-80 και radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Η Παναγιώτα η Παπαλεξίου είναι απέναντί μου στον ήχο και η Μαρία η Εκμεξίουγλου, σεφ και επιχειρηματίας, θα μας μιλήσει από την Κωνσταντινούπολη ή όχι?
1: Από Κωνσταντινούπολη σήμερα.
0: Έτσι. Πώς είστε πρώτα απ' όλα?
1: Πρώτα να πω μια καλημέρα. Είμαστε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο σας. Μπράβο. Πάντα.
1: Ετοιμάζω βαλίτσα για ταξίδι.
0: Θα έρθετε προς Ελλάδα ή πάτε αλλού?
1: Θα πάω προς Μυτιλίνη. Θα πάω στη Σμύρνη. Και από Σμύρνη θα πάω για Μυτιλίνη.
0: Για διακοπές ή σε συνδυασμό λοιπόν?
1: Για καλό σκοπό.
0: Α, για καλό σκοπό, ωραία. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Για καλό σκοπό, ναι, για... Εμείς πάντοτε τα ταιριάζουμε, διακοπές μαζί με δουλειά, πάντοτε πηγαίνουν μαζί.
0: Πάνε μαζί, παντρεύονται αυτά. Λοιπόν, γιατί σας ζήτησα να μιλήσουμε. Ήθελα να δούμε, δεν θα μιλήσουμε για μαγειρική σήμερα. Θα μιλήσουμε όμως για την σύνδεση ελληνικών νησιών με τα τουρκικά παράλια. Και ποια είναι η εικόνα που έχετε, γιατί... Έχετε και εμπλοκή σε αυτό και αρκετά ελληνικά νησιά συνδέονται με την Τουρκία. Άρα πείτε μας λίγο περισσότερα για να καταλάβω και τι ακριβώς συμβαίνει και να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Ναι, εδώ και αρκετά χρόνια έχει ξεκινήσει ένα, να το πω έτσι, ένα θέμα με τις διακοπές των Τούρκων που προτιμάνε τα ελληνικά νησιά. Πρώτον, γιατί έχει πολύ καλή γαστρονομία. Τα ελληνικά νησιά μας πραγματικά έχουν υπέροχη κουζίνα. Δεύτερον, συνδυάζουμε τις διακοπές τους λίγο πιο χαλαρά, γιατί ξέρουμε όλοι ότι στα ελληνικά νησιά δεν υπάρχει αυτή η πολυκοσμία που υπάρχει στα παράλια εδώ τα τουρκικά. Οπότε ξεκίνησε ένας τουρισμός κατά χιλιάδες, δηλαδή πέρυσι 100.000 Τούρκοι επισκέφτηκαν τα ελληνικά νησιά. Και αυτά τα νησιά είναι αυτά που είναι και κοντά στα παράλια.
0: Άρα λέμε για τα νησιά Βορείου Αιγαίου ουσιαστικά, έτσι?
1: Ναι, είναι η Σάμος, είναι η Λίμνος, είναι η Λειψή, η Λέρος, η Κος, η Κάλυμνος, η Ρόδος.
0: Άρα πάει και Δωδεκάνησα, έτσι?
1: Ναι, βέβαια πάει και Δωδεκάνησα, η Μυτιλίνη, μέχρι και το Καστελόριζο, που όπως ξέρετε είναι πολύ κοντά στο Κάστ, σε μια περιοχή που είναι πάνω στο δρόμο των Λυκείων. Και δεν είναι μόνο οι Τούρκοι που πηγαίνουν στα ελληνικά νησιά. Είναι και πολλοί ξένοι τουρίστες που έρχονται εδώ για διακοπές. Όταν βλέπουν αυτά τα καραβάκια ότι περνάνε απέναντι, πηγαίνουν στην Ελλάδα, στα ελληνικά νησιά και μένουν κάνα δύο μέρες, ζουν και το καλοκαίρι στο ελληνικό νησί και ξανεπιστρέφουν πίσω στη βάση τους. Είτε αυτή είναι το Μπόντρουμ, είτε είναι η Σμύρνη, είτε το Αιβαλί, είτε είναι η Αντάλια.
0: Άρα το ανάποδο σε τι βαθμό συμβαίνει? Δηλαδή να φεύγουν Έλληνες από εδώ και να πηγαίνουν προς την Τουρκία για να περάσουν κάποιες μέρες?
1: Πριν και μέχρι 3-4 χρόνια ερχόντουσαν πάρα πολλοί Έλληνες, χιλιάδες Έλληνες στην Τουρκία, περισσότερο βέβαια στην Κωνσταντινούπολη. Τα τελευταία 2 χρόνια όμως, με τις αυξήσεις των τιμών, δεν έρχονται τόσο πολλοί Έλληνες όπως ερχόταν παλιά. Γιατί πραγματικά οι τιμές έχουν αυξηθεί υπερβολικά και στα ξενοδοχεία και στην εστίαση. Οπότε είναι λογικό, λόγω του ότι η Ελλάδα στις τιμές είναι πιο καλή από ό,τι εδώ, ειδικά στο θέμα θαλασσινών που τα αγαπάνε πάρα πολύ εδώ οι Τούρκοι και προτιμάνε να πάνε ειδικά στην Αλεξανδρούπολη που δεν είναι νησί, αλλά η Αλεξανδρούπολη σε αυτή τη στιγμή, η Καβάλα, η Ξάνθη, πραγματικά πάνε κατά χιλιάδες οι τουρίστες, γι' αυτό τι βλέπετε στα σύνορα, περιμένουν μέχρι και 9 ώρες για να περάσουν το Τελωνείο το ελληνικό για να φτάσουν στην Αλεξανδρούπολη.
0: Το άλλο που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Αυτά τα δρομολόγια, η θαλάσσια συγκοινωνία με τα ελληνικά νησιά που συνδέει ουσιαστικά τη χώρα με τη δική μας την Ελλάδα, με τα τουρκικά παράλια, είναι... Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, είναι συγκεκριμένους μήνες του χρόνου που συμβαίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, στη Μυτιλίνη, επειδή μεταξύ Αιβαλή και Μυτιλίνη υπάρχει πολύ παρεδόση, είναι όλο το χρόνο. Αλλά στην Κο, στη Λέρο και στη Ρόδο είναι όλο το χρόνο. Γενάρη, Φλεβάρη σταματάνε μόνο. Αλλά στα μικρότερα νησιά είναι μόνο από τον Μάιο. Συγγνώμη λίγο γιατί έχω βραχνιάσει λιγάκι.
0: Παρακαλώ, αλίμονο.
1: Στα νησιά τα λίγο πιο μικρά ξεκινάνε από τον Μάιο και πάνε μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου. Ειδικά από το Φέτιε για τη Ρόδο είναι μέχρι και τον τέλειο Οκτωβρίου, μπορώ να πω, τα καραβάκια. Εμένα μου έγινε μία πρόταση από την εταιρεία Ίτο, η οποία έχει πάρα πολύ ωραία πλοία, και μου ζήτησαν, μια και γνωρίζω την Ελλάδα και είμαι Ελληνίδα και έχω κάνει τόσο πολλά πράγματα και γαστρονομικά και φεστιβάλ μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, μου ζήτησαν να κάνουμε διαφημιστικές ταινιούλες σαν μικρά ντοκιμαντέρ στα ελληνικά νησιά που πάει το συγκεκριμένο καράβι.
0: Άρα δημιουργήσατε περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ας πούμε, ή και τηλεοπτικά σποτ?
1: Τηλεοπτικά σποτ κάνουμε. Και όχι απλά τηλεοπτικά, κάνουμε 10 λεπτά γυρίσματα σαν μια μικρή εκπομπή, τα οποία θα δείχνουν και στο κανάλι το δικό του στο Ίντο και στο YouTube. Θα ξεκινήσουμε τώρα, γιατί τώρα τελειώσαμε την Ιχείο, την Πάτμο, και τελειώσαμε μόλις τώρα. Τώρα έχουμε τη Μυτιλίνη 17 του μήνα, κάνει το πρώτο παρθενικό ταξίδι για Μυτιλίνη, το συγκεκριμένο καράβι. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες βέβαια, άλλες 3-4 εταιρείες που πάνε από τα Ιβαλή στη Μυτιλίνη. Εμείς θα ξεκινήσουμε από το Αξάι, είναι ένα άλλο λιμάνι της Μύρνης, και 17 του μήνα είναι τα εγγένεια αυτής της ακτοπλοϊκής γραμμής, όπου έχω καλέσει και Έλληνες δημοσιογράφους να έρθουν να καλύψουν το γεγονός, Τούρκους δημοσιογράφους, φίλους, και θα πάμε όλοι μαζί στη Μυτιλίνη για να κάνουμε τα γυρίσματα, γιατί έχω και την ομάδα μου, το σκηνοθέτη, φωτογράφο, υπολήπτη, να πάμε να κάνουμε το υπέροχο αυτό νησί, γυρίσματα για 2 μέρες θα μείνουμε εκεί. Το ίδιο κάναμε στην Πάτμο, μαζί με τον δήμαρχο της Πάτμο, το ίδιο κάναμε στη Χίο, το κάνουμε και στη Ρόδο, σιγά σιγά. Προσπαθώ όσο μπορώ και εγώ να είμαι, όπως ξέρετε, όχι μόνο γαστρονομική γέφυρα, αλλά και γέφυρα πολιτισμού, τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών.
0: Και νομίζω το κάνετε με αποδοτικότατο τρόπο, εξυπηρετώντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές, ικανοποιώντας και τις δύο πλευρές, γιατί από τη μία φέρνετε κόσμο από την Τουρκία στην Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο μένει κάτι στην ελληνική οικονομία και στον ελληνικό τουρισμό, και από την άλλη ικανοποιείται και την τουρκική πλευρά που θέλει, ας πούμε, και υπάρχει διάθεση να διοχετεύσει και να έρθουν κάποιοι άνθρωποι στα ελληνικά νησιά, έτσι.
1: Εάν παρακολουθήσετε το Instagram τους Τούρκους influencer,
0: ναι,
1: η μόνη τους δουλειά είναι να αναδεικνύουν την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουν προχωρήσει πλέον και από τα ελληνικά νησιά, από την πλευρά του Αιγαίου, και έχουν πάει και από τα νησιά του Ιωνίου. Και βλέπουμε να διαφημίζουν την Κέρκυρα, τη Λευκάδα, τους Παξούς. Ειδικά μετά το σύριαλ που είχε γυριστεί στους Παξούς, αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να βρεις ούτε ένα άδειο δωμάτιο, γιατί πηγαίνουν κατά χιλιάδες όλοι οι Τούρκοι στα ελληνικά νησιά.
0: Μα έχει ενδιαφέρον, γιατί παρακολουθούσα στοιχεία από τα duty free, τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών, που υπάρχουν, ας πούμε, και σε κάποια λιμάνια της χώρας αλλά και στα αεροδρόμια, και δείχνουν ότι είναι διαρκώς αυξητική η κατανάλωση που προέρχεται από τουρίστες προερχόμενους από την Τουρκία, έτσι. Είναι πλέον ένα βασικό κομμάτι τουριστών που φέρνουν έσοδα στα duty free, στα ελληνικά duty free.
1: Και όπως σας είπα, δεν είναι μόνο οι Τούρκοι τουρίστες, είναι πάρα πολλοί ξένοι τουρίστες. Γιατί έρχονται τα κρουαζιερόπλοια εδώ, μένουν μια εβδομάδα για να τους πάνε στη Σμύρνη, στην Πέργαμο, στο Παμούκαλο και σε διάφορα άλλα αξιοθέατα.
0: Και μετά έρχονται και στην Ελλάδα.
1: Και 2 μέρες μπαίνουν στα. Εμείς τώρα 17 του μήνα που θα φύγουμε, έχουμε 40 Αμερικανούς μαζί μας, οι οποίοι έρχονται από το Αξάι, από το λιμάνι, για να έρθουν στη Μυτιλίνη. Το ίδιο είχαμε ζήσει και στη Χίο. Είχαμε Άγγλους, είχαμε Γερμανούς, είχαμε Ιταλούς. Είναι όλοι αυτοί οι τουρίστες που έρχονται με τα κρουαζιερόπλια και φεύγουν για μία ή για αυθημερών ή και για μία μέρα να μείνουν, και οπότε κάθονται δύο μέρες και επιστρέφουν την επόμενη, γιατί αυτά τα καραβάκια ξεκινάνε το πρωί, επιστρέφουν το βράδυ. Όποιος δεν επιστρέψει το βράδυ, επιστρέφει την άλλη μέρα ή το πρωί ή την άλλη μέρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Επομένως, όλο αυτό είναι κάτι που έχει το ενδιαφέρον του. Θα ήταν ενδιαφέρον αν υπήρχε και η αντίστροφη διαδρομή, αλλά όπως μου είπατε πλέον το κόστος για να έρθει κάποιος στην Κωνσταντινούπολη για παράδειγμα ή και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας έχει εκτοξευθεί για να μπορέσει να πάει ένας Έλληνας και με τις συνθήκες που ειδικά επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Εννοώ στο κομμάτι των οικονομικών, της ακρίβειας και.
1: Η Κωνσταντινούπολη πάντα έχει Έλληνες. Ποτέ δεν θα σταματήσουν οι Έλληνες, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, να έρχονται στην Κωνσταντινούπολη. Και αλλημονόμαστε δεν ερχόταν οι Έλληνες στην πόλη και μας άφηναν εδώ μόνους. Πάντοτε αυτό λέω, να έρχεστε όσο μπορείτε περισσότεροι. Αλλά στα παράλια, ναι, δεν συναντάς και πάρα πολλούς Έλληνες. Δηλαδή μπορώ να πω πολύ λίγα άτομα θα συναντήσω στην Αντάλια ή στο Μπόντρουμ. Άντε το Μπόντρουμ είναι πολύ κοσμικό ένα μέρος, είναι Μύκονος της Τουρκίας να το πω έτσι. Σίγουρα θα συναντήσουμε, ειδικά όταν έρχονται τραγουδιστές Έλληνες, που όπως ξέρετε δεν είμαι μόνο εγώ που δημιουργώ γέφυρα πολιτισμού και γαστρονομίας, είναι και πάρα πολλοί καλλιτέχνες Έλληνες που έρχονται στην Κωνσταντινούπολη για συναυλία, και οι συναυλίες τους ενώνει για μια μέρα. Γίνονται 2 και 3 sold out.
0: Και αυτό συνέβαινε επί πολλά χρόνια. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο να έρχονται Έλληνες καλλιτέχνες στην Κωνσταντινούπολη ή σε άλλες ενδεχομένως πόλεις και να έχουν την αποδοχή του κοινού εκεί.
1: Όχι μόνο αποδοχή, μιλάμε για λατρεία.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω ονόματα, τα γνωρίζουμε όλοι. Αλλά είναι άνθρωποι εδώ που τους λατρεύουν στην κυριολεξία και μαθαίνουν απ' έξω, χωρίς να ξέρουν ελληνικά, μαθαίνουν τα τραγούδια τους. Παλιά θυμάμαι είχε κάνει πρεμιέρα η Αλίκη Βουζουκλάκη, ήμουνα πολύ μικρή. Και γινότανε ουρές έξω από τον κινηματογράφο που έκανε πρεμιέρα η Βουζουκλάκη και ερχότανε στη ίδια με τον Δημήτρη μαζί, τον Παπαμιχαήλη, στην πρεμιέρα. Πραγματικά ουρές, χιλιόμετρα ουρές. Εμείς εντάξει, σαν Έλληνες που ήμασταν, είχαμε λίγο προτεραιότητα βέβαια, αλλά θυμάμαι σαν όνειρο τον κόσμο που περίμενε για να πάει να δει την Αλίκη Βουζουκλάκη.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω και θα ήθελα να μου πείτε και ένα πιάτο που προτιμούν οι Τούρκοι όταν έρχονται στην Ελλάδα να φάνε. Για να αξιοποιήσω και την άλλη σας ιδιότητα, κυρία Εκμεκτσίουγλου, αυτή της μαγείρης σας.
1: Να σας πω, οι Τούρκοι που έρχονται Ελλάδα, το πρώτο που θα κάνουν είναι να πάνε σε ένα εστιατόριο για να παραγγείλουν γαρίδες στα χανάκι, καλαμάρι, κολοκυθάκια, τζατζίκι και χταπόδι.
0: Κλασικά, ας πούμε, πράγματα, να το
1: αυτά
0: πω έτσι.
1: Αυτά είναι τα κλασικά και μετά έρχονται τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό είναι η κλασική παραγγελία των Τούρκων μαζί με το ούζο δίπλα. Είναι η κλασική παραγγελία όλων των φίλων μου και όχι μόνο των φίλων μου και των υπολείπων που θα επισκεφθούν την Ελλάδα. Όχι μόνο τα νησιά, γενικά την Ελλάδα.
0: Σας ευχαριστώ για όλα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Την καλημέρα μου, να έχετε ένα ωραίο καλοκαίρι και καλό ταξίδι προς τη Μυτιλίνη, που θα είστε σε λίγες μέρες.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Μαρία Εκμεκτσίουγλου, κυρίες και κύριοι, από την Κωνσταντινούπολη, σεφ και επιχειρηματίας. Μιλήσαμε για τη θαλάσσια συγκοινωνία και τη διασύνδεση των τουρκικών παραλίων με ελληνικά νησιά και την αγάπη που έχουν οι Τούρκοι για τα ελληνικά νησιά και για τον τρόπο ζωής της Ελλάδας. Αγαπούν το ελληνικό καλοκαίρι και αυτό φαίνεται και στα νούμερα που κατά καιρούς αποτυπώνονται στις τουριστικές ροές, στα καταστήματα duty free και σε πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, πάμε σε διαφημίσεις. Ο Τηλέμος Σαντορινέος είναι εδώ και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο να συζητήσουμε για άλλα πράγματα τα οποία μας περιβάλλουν και τα συναντάμε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Η διανομή του πακέτου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής που θα φτάσει στα 2 δις ευρώ, αλλά και τις εκπλήξεις οι οποίες περιλαμβάνει, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Στις τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες, μεταξύ άλλων, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες συνταξιούχοι και αυτοκινητιστές ταξί. Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων. Μπορούν να υπαχθούν οφειλές έως και τις 31/12/23, ενώ αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτή να έχει απολεστεί έως τις 24 του 2026. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις στα παραπολιτικά. Έρχονται τα πρώτα σαραντάρια. Η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει από σήμερα στην Τρίτη. Θα φτάσει και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς. Ο καύσωνας αναμένεται να υποχωρήσει την Πέμπτη. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης. Το κίτρινο βρίσκεται η Αττική και άλλες περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική προειδοποίηση και εξαιρετικά.
1: 2000 FM.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
8: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελιγών.
7: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο και κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα. Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Farmer φαρίνα ενός κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
13: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
13: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
13: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
13: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
16: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
19: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
18: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
19: Πάρτο!
20: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
21: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν φινέ στυρί light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδου, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα. I always wanted you to be what you want. 2000 FM.

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
14: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
14: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
14: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
14: Πανουράκης. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
16: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
17: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
14: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Kodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσιλέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
26: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο. In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
25: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
26: Πάρτο!
27: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
28: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
27: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
28: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
27: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
28: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
27: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
28: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
27: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
28: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
27: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4,14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινές Τυρί Light μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων μόνο 3,99 η συσκευασία. All day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: 2000 FM.
1: σημαντικά κέντρα επιχειρήσεων και επιμελητίας της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας και του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Το μεγάλο ενδιαφέρον για τη διεθνή ναυτιλία επικεντρώνεται στις εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι δύο δεξαμενόπλια εξεράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες όταν εισήλθαν σε εναρκοθετημένη θαλάσσια διαδρομή νότια των στενών, αποδίδοντας το περιστατικό σε παραπλανητικές οδηγίες αμερικανικών υπηρεσιών. Και από τη Μέση Ανατολή περάσουμε στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές σε κέντρο logistics της εταιρείας που είναι σε περιφέρεια της Μόσχας, και αυτό έγινε το πρωί του Σαββάτου, σήμερα δηλαδή. Από το συγκεκριμένο πλήγμα έχασαν τη ζωή τους 7 εργαζόμενοι, ενώ άλλοι 24 τραυματίστηκαν. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την επιχείρηση, αναφέροντας ότι επλήγησαν στρατηγικοί στόχοι στις περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την παραγωγή εξαρτημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εξοπλισμού πλοήγησης. Παράλληλα με τις επιθέσεις στη ρωσική επικράτεια, αναφέρθηκαν πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, καθώς και σε στόχους στη Μαύρη Θάλασσα και στην Κριμαία. Οι επιθέσεις αποτελούν ένα ακόμη επεισόδιο στην κλιμακούμενη εκστρατεία της Ουκρανίας εναντίον στρατηγικών ενεργειακών, βιομηχανικών και εφοδιαστικών υποδομών στο εσωτερικό της Ρωσίας. Και να κλείσουμε με τις ανεξέλεγκτες φωτιές στον Καναδά. Πάνω από 200 ενεργά μέτωπα, πάνω από 200 πυρκαγιές λοιπόν, παρέμειναν χθες Παρασκευή εκτός κάθε ελέγχου στον Καναδά, ειδικά στην επαρχία Οντάριο, τους καπνούς των οποίων αναπνέουν εκατομμύρια κάτοικοι των Βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά τα πρόσφατα δεδομένα του Διπηρεσιακού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών του Καναδά, 206 πυρκαγιές συνέχιζαν να είναι εκτός ελέγχου από το σύνολο των 896 ενεργών. Συνολικά 70 νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα στην ημέρα. Η τρέχουσα περίοδος των δασικών πυρκαγιών χαρακτηρίζεται ως αυτό το στάδιο λιγότερο δραματική στον Καναδά από ότι το 2023, που ήταν χρονιά τραγικών ρεκόρ, αλλά η έντασή τους έχει αυξηθεί την τελευταία εβδομάδα. Έχουν καεί πάντως σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα μέσα στο 2026, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι.
3: Ελισάβετ Σαμόπουλου, κυρίες και κύριοι, από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Τώρα, να επιστρέψουμε στο θέμα το ιρανικό. Ο κύριος Άγγελος Σύριγος, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε μεταξύ άλλων στο Action 24 ότι οι Ιρανοί ανακάλυψαν στην πορεία πως πιο αποτελεσματικό, ακόμη και από τα πυρηνικά όπλα, είναι το κλείσιμο των στενών του Ορμού.
5: Έχουμε μια δεύτερη φάση του πολέμου, εντελώς διαφορετική από την πρώτη φάση. Στην πρώτη φάση, σας θυμίζω ότι είχε 4 στόχους. Αλλαγή της ηγεσίας του Ιράν, διακοπή του προγράμματος των πυρηνικών όπλων, απαγόρευση χρήσεως βαλιστικών πυράβλων και να πάψει το Ιράν να βοηθάει
6: Χεζμπολάχ και Χαμάς.
5: Τους Χεζμπολάχ, Χαμάς, τον Τάρτερ Χούθη.
6: Ναι.
5: Από τους 4 αυτούς στόχους, ο πρώτος δεν επετεύχθη η αλλαγή της ηγεσίας του Ιράν. Ο τρίτος, το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων εγκαταλείφθηκε, δεν έχει ξανατεθεί. Το θέμα της βοήθειας των ανταρτών Χούθη και της Χαμάς και της Χεζμπολάχ έχει επιβεβαιωθεί με τη συμφωνία όπου το Ιράν εμφανίζεται ως προστάτης
6: του.
5: Και το μόνο που έχει μείνει πάνω στο τραπέζι ήταν το θέμα των πυρηνικών όπλων. Πλέον, σε αυτή τη δεύτερη φάση, τίποτα από αυτά τα 4 δεν είναι προς συζήτηση. Το μοναδικό ζήτημα είναι τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
7: Ναι.
5: Και γύρω από τη διέλευση αυτή γίνονται όλα όσα γίνονται. Οι Ιρανοί διαπίστωσαν ότι είχαν. Οι Ιρανοί, ξέρετε, αν έχεις ένα πυρηνικό όπλο, μπορεί να χτυπήσεις μία χώρα. Οι Ιρανοί διαπίστωσαν ότι μέσω των στενών του Ορμούς μπορούσαν να χτυπήσουν την παγκόσμια οικονομία. Άρα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό από ένα πυρηνικό όπλο.
3: Στο ίδιο μήκος κύματος και αντιστράτηγος αναποστρατεία Γιάννης Μπαλτζόης τόνισε ότι η απέτηση των Ιρανών να ελέγξουν το Ορμούς, εφόσον τηλεσφορήσει, θα αποτελέσει ανατίναξη του συστήματος ελεύθερης ναύσης πλοίας που ισχύει από το 1648.
6: Οι Ιρανοί ψάχνουν να εμπλουτίσουν το ουράνιο, να κάνουν ατομική βόμβα, και την ατομική βόμβα την είχαν στην τσέπη τους. Ποια ήταν τα στενά του Ορμού?
8: Δεν το είχαν συνειδητοποιήσει απλώς.
6: Δεν το είχαν συνειδητοποιήσει. Πρώτη φορά έγινε αυτό το πράγμα που έκλεισαν τα στενά και παραλίγο να ανταχθεί η παγκόσμια οικονομία. Σου λέει, μα έχουμε ένα τέτοιο όπλο στα χέρια μας και δεν το χρησιμοποιούν. Και τι κάνουν αυτοί. Αυτοί δεν είναι θέμα δύο-δύο να βάλουν κλπ. Πού είναι και αυτό για την ανυποδόμηση. Γιατί οι Αμερικανοί στο μνημόνιο είπαν για 300 δισεκατομμύρια πρέπει να δοθούν επενδύσεις. Το θέμα είναι ότι λέει, θα ελέγχουμε εμείς από πού θα περνάτε. Θα μας ενημερώνετε. Άρα λοιπόν, ναι. Τι σημαίνει ενημέρωση. Σημαίνει έλεγχος όταν το ενημερώνεις για το περνάω, περίμενε λίγο ή περνά λίγο αργότερα. Σημαίνει έλεγχος. Αν επιτύχουν το έλεγχο σε ένα φυσικό στενό, αυτό ανατινάζεται όλο το σύστημα ελεύθερης ναυσιπλοείας, το οποίο έχει εγκαθιδρυθεί από τη συνθήκη της Βεσφαλίας το 1648.
3: Πάμε να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Θεοδωρός Τσίκα, διεθνολόγος, είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Τσίκα, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
3: Λοιπόν, 7 νύχτες θα έλεγα με σημαντικούς βομβαρδισμούς, με εχθροπραξίες που συνεχίζονται και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν, γιατί υπάρχει αυτή η πληροφορία από το Αξιός που αναφέρει πως έχουν μετασταθμεύσει αμερικανικά ανεφοδιαστικά αεροσκάφη στην περιοχή του Ισραήλ. Έτσι. Και αυτό σημαίνει ότι μάλλον ετοιμάζουν κάτι οι Αμερικανοί περαιτέρω και πιο ισχυρό ίσως.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Παράλληλα όμως πρέπει να ξέρουμε ότι γίνονται και ορισμένες διαπραγματεύσεις και ορισμένες διαβουλεύσεις. Γίνονται και στο Ομάν. Υπενθυμίζω σε όσους μας παρακολουθούν ότι το Ομάν είναι η δεύτερη χώρα πέραν του Ιράν που βρίσκεται στην άλλη πλευρά των στενών του Ορμούς. Δηλαδή Ιράν και Ομάν βρίσκονται στις δύο πλευρές των στενών του Ορμούς. Γίνονται ορισμένες διεργασίες είτε με μεσολάβηση του Κατάρ, θέλει και το Πακιστάν, και ψάχνουν να βρουν μία λύση ως ένα βαθμό που να μπορεί να εξισορροπεί δύο πράγματα. Ξέρουμε ότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας απαγορεύει πράγματι την επιβολή διοδίων. Τι σημαίνει διόδια, κύριε Σαντορίνη? Σημαίνει υποχρεωτική, οριζόντια καταβολή κάποιων χρημάτων για όποιον περνάει από ένα σημείο, όπως βγαίνουμε στην Εθνική Οδό. Όμως υπάρχει και μία άλλη εκδοχή, ότι όταν κάποιο από τα κράτη, τα παράκτια κράτη, προσφέρουν ορισμένες υπηρεσίες εθελοντικά στα πλοία τα οποία περνούν, δηλαδή σου βάζει ένα πλοηγό μπροστά, ένα μικρότερο πλοίο που μπορεί να οδηγήσει το μεγαλύτερο μέσα από τα στενά, σου βάζει έναν άνθρωπο, ένα πιλότο επάνω να σου κρατάει το τιμόνι και να σε οδηγεί, ορισμένες υπηρεσίες απορρίπανσης, διότι τα πλοία βγάζουν και άρα πρέπει να προστατεύεται το περιβάλλον, ανεφοδιασμός, προσωρινός ελιμενισμός. Αυτές οι υπηρεσίες δεν απαγορεύεται να πληρώνονται όταν προσφέρονται εθελοντικά από τα παράκτια κράτη. Ψάχνουν λοιπόν να βρουν τώρα μια ισορροπία η οποία να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στα υποχρεωτικά διόδια και τα εθελοντικά τέλη, τα ναυτιλιακά, που θα δώσει τη δυνατότητα στο Ιράν να λέει, να εμείς βέβαια βάζουμε οικονομική επιβάρηση, δεν έχουμε κάνει πίσω, αλλά ταυτόχρονα να είναι συμβατά και με το δίκαιο της θάλασσας. Και επομένως φαίνεται ότι όσο κρατάει αυτή η διαπραγμάτευση, θα έχουμε αυτά τα χτυπήματα που πολύ σωστά ανέφεραν όσοι περιλάβατε στο ρεπορτάζ σας πριν, έχουν σχέση μόνο με τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συνεχιστεί και πρέπει μάλιστα να πούμε εδώ, κύριε Σαντορινέ, ότι σε αυτό το ζήτημα δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί και ο Τραμπ που έχουν πρόβλημα σε σχέση με τις απαιτήσεις του Ιράν. Είναι και τα αραβικά κράτη του Περσικού κόλπου, τα οποία εξάγουν μέσω των στενών του Ορμούς πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ. Και λιπάσματα, κύριε Σαντορινέ, για τα οποία δεν μιλάμε πολύ. Σε λίγο στο μισό πλανήτη θα αρχίσει η καλλιεργητική περίοδος.
3: Και θα εκδοξευτούν οι τιμές, λέτε, στην παραγωγή, από αυτά τα προβλήματα.
2: Όχι μόνο στην παραγωγή, μέχρι και επισητιστική κρίση μπορεί να έχουμε, γιατί αυτό αφορά πολλές από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου.
3: Σωστά.
2: Οι οποίες δεν είναι τώρα οι αυτοί να πάμε σε επισητιστική κρίση, σαν και αυτή που παρολίγο να υπάρξει με την Ουκρανία, όταν δεν είχαμε τη δυνατότητα να περνάμε τα σιτηρά της Ουκρανίας. Είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και όλη αυτή επίσης η ιστορία αφορά και τα κράτη που δέχονται τα πετρελοειδή, κυρίως χώρες της Ασίας σημαντικές, Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία, Νότια Κορέα και φυσικά και χώρες της Ευρώπης που τα δέχονται. Άρα οι Ιρανοί σε αυτό το θέμα δεν έχουν πολλούς, ας το πω, ανταγωνιστές και αντιπάλους για να μπορέσουν να επιβάλλουν αυτές τις απαιτήσεις.
3: Θεόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια. Τώρα, κύριε Σεκίνη, να πούμε ότι είναι μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη, όπως με ειδοποιεί ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός, στην Εύβοια, στο χωριό Επισκοπή, κοντά στο χωριό Επισκοπή, είναι στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι Έχει σταλεί ήδη 112 για εκένες του χωριού της Επισκοπής και υπάρχουν ήδη ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνδράμουν και οι υδροφόρες εκεί του Δήμου. Έχουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη όμως, ο οποίος μας έχει δώσει εδώ και λίγη ώρα την είδηση για τη φωτιά στην Εύβοια. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Από τη 1:30 περίπου και η φωτιά στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Κίνης, στην Εύβοια, κοντά στην κοινότητα της Επισκοπής, έχουν σηκωθεί εν αέρια μέσα προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. 35 πυροσβέστες στο σημείο με μια ομάδα δασοκομάντος της 20ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και από αέρος, όπως σας είπα, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ευτυχώς μέχρι στιγμής αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχουν έντονοι άνεμοι, ωστόσο ήδη έχει εκδοθεί μήνυμα 112 για την προληπτική απομάκρυση των κατοίκων της περιοχής της Επισκοπής και με προτροπή να κατευθυνθούν προς την περιοχή Βρύση. Θυμίζουμε πως σήμερα η περιοχή της Εύβοιας, ολόκληρο το νησί της Εύβοιας, είναι στην κατηγορία 3, σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση.
3: Κίτρινο, ναι.
4: Και στο σημείο βεβαίως μεταβαίνει ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση των εγκλημάτων.
3: Είχαμε και συλλήψεις, Σπύρο, σχετικά με κάποιους για εμπρισμούς σήμερα.
4: Είχαμε μια πραγματικά εντυπωσιακή διαδικασία η οποία προέκυψε από τα ανακριτικά στελέχη της πυροσβεστικής, καθότι εντόπισαν ουσιαστικά τρίλια άτομα υπεύθυνα για τη ΣΥΕ, για σωρία εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης σε Μεσημείας. Οι συγκεκριμένοι δρούσαν ανατακτά χρονικά διαστήματα τα παλιότερα χρόνια. Η έρευνα της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, διαρκεί 2 ολόκληρα χρόνια, για να καταλάβετε δηλαδή πόσες φορές έχουν απασχολήσει αυτοί στο παρελθόν. Έχουν, σύμφωνα με τους ανακριτικούς αξιωματικούς της ανακριτικής υπηρεσίας, έχουν απασχολήσει για πολλαπλά περιστατικά πυρκαγιών και αυτό προέκυψε τόσο από τις καταθέσεις όσο όμως και από πληροφοριακό υλικό που εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή και πλέον έχει σχηματιστεί δικογραφία. Οι συγκεκριμένοι αναμένεται να εντοπίσουν βαρύτερες κατηγορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες και από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα σπίτια τους και σε χώρους οι οποίοι τους ανήκουν, εντοπίστηκαν καραμπίνες, ειδικά μηχανήματα επικοινωνίας, δηλαδή υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των μελών αυτής της αλλοπρόσωπης, θα λέγαμε, ομάδα. Και μένει να δούμε τι θα είναι η τελική της μεταφέρεις.
7: 2000 FM.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
8: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν την ψήφισε, επιλέγοντας έτσι απλώς την παρουσία του, ο κύριος Παύλος Πολάκης, ο οποίος από χτες, βλέποντας ότι οι σχετισμοί δεν είναι ευνοϊκοί για την υποψηφιότητά του, δήλωσε ότι αποσύρεται. Το ερώτημα τουλάχιστον σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ είναι τι θα γίνει με την προεδρία του κόμματος. Γιατί είναι άλλο η προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, που είναι υποχρεωτικό να υπάρχει από τον κανονισμό της Βουλής πρόεδρος. Μένει να δούμε τι θα γίνει με την προεδρία του κόμματος. Εκεί τουλάχιστον φαίνεται πολύ πιθανό ο κύριος Νίκος Παπάς να είναι ο γραμματέας. Να δούμε αν θα επιλεγεί η λογική της συλλογική ηγεσία. Πάντως, από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπείται επισήμως από την κυρία Ρεναδούρου, η οποία είχε έτσι όλους τους βουλευτές που έχουν μείνει με το μέρος του, με το μέρος της. Από εκεί και πέρα τώρα, όπως είπες πολύ σωστά, ο κύριος Τσίπρας θέλει με κάθε τρόπο να δείξει ότι δεν έχει καμία συμμετοχή στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνει ότι για να έρθει κάποιος στέλεχος από άλλους χώρους στην Ελλάς πρέπει να παραδώσει την βουλευτική έδρα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι αυτομάτως ανάβει πράσινο φως για ένταξη στα ψηφοδέλτια. Αυτά θα τα δούμε κοντά στον χρόνο των εκλογών, τηλέμαχε. Σε ό,τι αφορά τώρα το ΠΑΣΟΚ, εκεί γίνεται, θα σου έλεγα, προγραμματική αντεπίθεση. Υπάρχει ένας οργασμός παραγωγής θέσεων. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες τον κύριο Ανδρουλάκη, είτε σε εκδηλώσεις είτε σε συνεντεύξεις τύπου, να παρουσιάζει θέσεις για τα θέματα της παιδείας, για τους μικρομεσαίους, για τους συνταξιούχους, για τα ζητήματα της ακρίβειας, θεωρώντας έτσι τη Χαρλάου Τρικούπη ότι είναι ο καλύτερος τρόπος ή το καλύτερο φάρμακο στις χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσης.
3: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Τώρα, βολές κατά ρηπάς εναντίον της Προεδρίας Φάμελου στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε σε συνέντευξή του στο Action 24 το μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος.
11: Στις 6 Ιουνίου ήμουνα εδώ πάλι, λίγο πριν συνεδριάσει
12: με την Κεντρική Επιτροπή.
11: Εκεί ζήσαμε ένα άλλο σκηνικό. Πρώτη φορά καταγεγραμμένο στο δημόσιο διάλογο. Ποιο? Ότι θέταμε το κόμμα μας σε υπηρεσία άλλου κόμματος. Και προσέξτε αυτό, το θέσαμε και χωρίς καμία πολιτική εγγύηση. Και χωρίς καμία προεκώθες προγραμματική βάση, χωρίς τίποτα, χωρίς καν δημόσιο διάλογο.
13: Ναι.
11: Όσοι διαφωνήσαμε σε αυτό, γιατί εγώ είχα διαφωνήσει ακόμα πριν ψηφίσει την Κεντρική Επιτροπή, είχα καταθέσει και σχετικές τροπολογίες, τα οποία είναι γνωστά στο δημόσιο διάλογο. Αυτό που αποτυπώθηκε είναι ότι πέρασε μια πολιτική απόφαση καινού πολιτικού περιεχομένου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακόμα μια χρήσεως, είναι ακόμα το οποίο εκφράζει ένα ιδεολογικό και πολιτικό ρεύμα στη χώρα μας συγκεκριμένο, έχει πολιτικές παρακαταθήκες, έχει ιστορία. Και αυτή τη στιγμή

0: συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην κοινωνία δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι κάτι δεν έχει αλλάξει. Και οι πολιτικές συνθήκες που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία δείχνουν ξεκάθαρα μια συσπήρωση, ένα ρεύμα γύρω και κοντά από το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, προσωπικά μιλώντας και πάντα προσωπικά, δεν είδα ποτέ τη βουλευτική έδρα ως ευκαιρία επαγγελματικής αποκατάστασης. Είμαι δικηγόρος, συνέχισα να είμαι δικηγόρος και θα είμαι πάντα δικηγόρος. Θα είμαι δίπλα στους πολίτες, στους αγρότες. Έχουμε αναδείξει από την εκπομπή σας πάρα πολλά θέματα, στους κτηνοτρόφους, στους αλλοείς, στους συνταξιούχους, σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας και ειδικά της περιφέρειάς μου. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Σοκ, κυρίες και κύριοι, στην Πάτρα, μια 74χρονη βούτυξε στο κενό από τον έκτο οροφό, αφήνοντας σημείωμα και χρήματα για την κηδεία της. Θα συνδεθούμε με την αρχαϊκή πρωτεύουσα και τον ανταποκριτή του Μέγκα, Απόστολο Βουλδί, για να μας πει περισσότερα για αυτή την τραγωδία. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μιλάμε για μια τραγωδία που εκτελήθηκε τα ξημερώματα. Η ηλικιωμένη γυναίκα αποφάσισε κάποια στιγμή να θέσει τέλος στη ζωή της. Έγραψε ένα δισέλιδο σημείωμα, μάλιστα πρέπει να σας πω ότι άφησε και χρήματα πάνω στο τραπέζι στο σπίτι της για την κηδεία της και από τον έκτο όροφο έθεσε τέλος στη ζωή της, πέφτοντας στο κενό στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, όπου εκεί τη βρήκαν τα ξημερώματα. Στο μεταξύ πρέπει να σας πω, τηλέμαχε, ότι είχαμε και μία άλλη περίπτωση απόπειρας αυτοκτονίας, η οποία με τη βοήθεια της περιοριστικής αλλά και της αστυνομίας δεν είχε τραγική κατάληξη. Τι έγινε? Ένας άνδρας το πρωί, παίρνοντας ταξί, πήγε στην πλάζ του ΕΟΤ στην Πάτρα. Μιλάμε για μια απόσταση 5 περίπου χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης. Δηλώνοντας συνταξιδί, πήγαινε με στην πλάζ, εκεί θέλω να αυτοκτονήσω. Αμέσως βεβαίως ο ιδιοκτήτης του ταξί ειδοποίησε την αστυνομία. Έφτασε στο σημείο την ώρα που ο άνδρας είχε ήδη βουτήξει μέσα στη θάλασσα. Οι αστυνομικοί με τα ρούχα, πρέπει να σας πω, με τη στολή τους, έπεσαν μέσα, τον έσωσαν μαζί με τον αναγνωστόστη που ήταν στην περιοχή.
1: Απόστολος Βουλδής, κυρίες και κύριοι, συνάδελφός μας από το Μέγκα. Ευχαριστούμε, Απόστολε, για το ρεπορτάζ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, νεανικό αίμα και πάλι ρέει στην άσφαλτο. Ένας 19χρονος στη Χαλκιδική, ένας 23χρονος στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης έχασαν τη ζωή τους σε δύο τροχιά δυστυχήματα. Στο μεταξύ, σ' άλλο ατύχημα, τζιπ προσέκουσε με μεγάλη ταχύτητα σε κολόνα. Ευτυχώς από μέσα βγήκαν αλόβητες μια κοπέλα 20 ετών και άλλη μια 19, ενώ ένας 17χρονος συνελήφθη να οδηγεί με 170 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο ο οποίος το όριο ήταν 50 και μάλιστα χωρίς δίπλωμα, μια κλεμμένη μηχανή. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Η συνάδελφος Κατερίνα Νικολάου από το Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7 είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα σας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, είχαμε δύο σοκαριστικά τροχιά στη Θεσσαλονίκη και αυτό γιατί στέρισαν τη ζωή σε πολύ νέους ανθρώπους. Ένας στη 19χρονο στη Χαλκιδική προσέκρουσε το αυτοκίνητο που οδηγούσε στο ύψος του Πολύχρονου μαζί με ένα άλλο όχημα και εκεί επέβαιναν νεαροί άνθρωποι. Δηλαδή, στο ένα όχημα, γύρω στις 5 τα ξημερώματα που έγινε το συμβάν, είχαμε έναν 19χρονο και άλλα δύο άτομα 18 και 21 ετών. Όλοι τους υπήκοοι Αλβανίας. Προσέκρουσαν σε άλλο αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο 23χρονοι. Από το αυτοκίνητο ανασύρθηκε νεκρός ο 19χρονος, ενώ οι άλλοι δύο επιβαίνοντες ήταν πιο ελαφρά τραυματισμένοι. Στο άλλο αυτοκίνητο οι δύο 23χρονοι που επέβαιναν ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν. Την ίδια ώρα, χθες το βράδυ, είχαμε στην Σταυρούπολη, στην Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, ένα σοκαριστικό τροχαίο με θύμα έναν 23χρονο μοτοσυκλετιστή. Για το τροχαίο αυτό να πούμε ότι είχε συλληφθεί ο οδηγός του οχήματος, του έγινε αλκοτέστ, βρέθηκε αρνητικό και αφέθηκε ελεύθερος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει καταγραφεί το τροχαίο και σε κάμερες και πραγματικά η εικόνα είναι...
1: Το είδαμε στα παραπολιτικά.gr, πραγματικά δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε βίντεο, σοκαριστικό, αλλά όσες φορές βλέπεις ανάλογες καταστάσεις και περιπτώσεις να εξελίσσονται έτσι σαν να είναι ταινία και είναι η πραγματικότητα, θλίβεσαι πραγματικά βλέποντας το όλο αυτό.
3: Και την ίδια ώρα που είχαμε αυτά τα θανατηφόρα τροχαία με θύματα νεαρούς ανθρώπους, είχαμε συμβάντα που μας θυμίζουν ότι κάτι πρέπει να γίνει με την κυκλοφοριακή αγωγή από τη νεαρή ηλικία, από τα σχολεία ακόμα. Γιατί είχαμε το τροχείο, όπως είπες, με το τζιπ.

0: Φόρο γεωργική σχολή, όπου ένα πολυτελέστη προσέκρουσε σε μία κολόνα. Ακόμα η κολόνα γέρνει στο σημείο, είναι εκεί η αστυνομία και παρακολουθεί τα πράγματα, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες εκεί οπωσδήποτε. Τα ξημερώματα, γύρω στις 5, δύο κοπέλες βγήκαν μέσα από το τζιπ. Δεν είμαστε ακόμα βέβαια σίγουροι αν ήταν εκείνες που οδηγούσαν το αυτοκίνητο. Πάντως προσέκρουσε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο πήγαινε το τζιπ. Στην κολόνα βγήκαν ευτυχώς αλόβητες μέσα από αυτό και την ίδια ώρα τα ξημερώματα στη δυτική πλευρά της πόλης συνελήφθη ένας 17χρονος να οδηγεί με 170 χιλιόμετρα την ώρα σε σημείο που το όριο ήταν τα 50 χωρίς δίπλωμα και μάλιστα αποδείχθηκε από την έρευνα ότι η μηχανή είχε κλαπεί από τα κίνηνα πριν από λίγο καιρό.
1: Μάλιστα. Τι να πει κανείς τώρα για όλο αυτό. Το θέμα είναι ότι, όπως αναφέρεις και εσύ, Κατερίνα, θα πρέπει κάποια στιγμή και η κυκλοφοριακή αγωγή να μπει στα σχολεία ως μάθημα και από την άλλη πλευρά να ενταθούν τα μέτρα, να βρεθεί ένας τρόπος να συνετιστούν κάποιοι για να μπορέσουμε να πάμε καλύτερα σε αυτό το τομέα. Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο Κατερίνα Νικολάου από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό, στάτους 107,7. Τώρα θα πάμε στην Κρήτη, θα συνδεθούμε και πάλι με τα Χανιά. Παντελή, είναι καλύτερη εικόνα από ό,τι φαίνεται και στην Κίσα μου, ακόμα καλύτερη, έτσι.
2: Είναι ακόμα καλύτερη. Είναι αυτό που σας είχα πει στην αρχή, ότι έχει οριοθετηθεί ο χώρος της πυρκαγιάς από πλευράς των ισχυρών.
1: Έχεις και την εμπειρία και βλέπεις και τις φωτιές, έτσι, όταν πηγαίνουν καλύτερα. Τι να σου πω,
2: προφανώς, προφανώς. Έχουν παίξει ρόλο τα ελικόπτερα, βεβαίως, τα δύο οποία συμμετείχαν στην κατάσβεση. Από εκεί και πέρα είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί φυσάει αρκετά.
1: Ναι.
2: Φυσάει αρκετά.
1: Και είναι στο κόκκινο σήμερα η Κρήτη, έτσι, να το πούμε.
2: Είναι στο πορτοκαλί η Κρήτη. Αν ήταν στο κόκκινο, θα πέραμε και δεν φτάναμε.
1: Τέσσερα.
2: Ναι. Απλά πριν συζητήσουμε το θέμα το οποίο έχουμε για την ραδιοεφημερίδα μας, να πω για μία ακόμη φορά ότι δυστυχώς γίναμε προφήτες κακών πριν από 15 μέρες, λέγοντας, αν θυμάσαι, ότι υπάρχει μια παραλία μέσα στο κέντρο της πόλης των Χανίων, όπου δυστυχώς συχνάζουν κυρίως ηλικιωμένοι, δεν υπάρχει ναυαγοσώστης και μπαίνουν ακόμα και αν υπάρχει ισχυρός κυματισμός. Δυστυχώς σήμερα στην παραλία του Κουμκαπή θρυντήσαμε το θάνατο ενός 60χρονου νωρίς το πρωί.
1: Ναι.
2: Τα λέγαμε πριν από 15 μέρες, τα λέγαμε για αυτή την παραλία.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει, γιατί κάθε θέση και λίγο η παραλία συγκεκριμένη αποτελεί πηγή κινδύνου, εστία κινδύνου και τώρα έχουμε θύμα. Μάλιστα. Να πω για τον. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θόδωρο Καπράλο για το θέμα που έχει να κάνει με τα καταστήματα, και γιατί αύριο θα είναι ανοιχτά. Να πω ότι υπάρχει έτσι μεγάλη συζήτηση στην Κρήτη και ειδικότερα στα Χανιά, και μάλιστα 9 φορείς των Χανίων επιδίδουν εξώδικο στο κτηματολόγιο και την ανάδοχο κοινοπραξία, ζητώντας άμεσες ενέργειες εντός 5 ημερών λόγω πληθώρα σφαλμάτων. Παντελή, τι ακριβώς είναι?
2: Ακριβώς. Μιλάμε για πάνω από 65% σφάλματα τα οποία έχουν εντοπιστεί στην κτηματογράφηση μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Ανάλογος είναι και ο αριθμός στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ενώ οι αιτήσεις έχουν κλείσει για Ρέθινο και Λασίθι όσοι είχαν. Έχουν, σε καθημερινή βάση υπάρχουν ουρές έξω από τα κτηματολογικά γραφεία, κλείνονται ραντεβού τα οποία δεν γίνονται γιατί φτάνει βράδυ και το γραφείο κλείνει, πρέπει να σχολάσουν οι άνθρωποι και δεν εξετάζονται οι αιτήσεις. Μέχρι και τις 27 Ιουλίου είναι η παράταση που έχει δοθεί για την κατάθεση των αιτήσεων για τα πρόδειλα σφάλματα και από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Εξαφανίζονται οικόπεδα, εξαφανίζονται ιδιοκτήτες, εμφανίζονται ιδιοκτήτες που δεν υπάρχουν. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι επίοικως απαράδεκτα και χάνονται περιουσίες, με αποτέλεσμα ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων και το Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου να καταθέσουν εξώδικο στην κτηματολόγιο ΑΕ και στην ανάδοχο κοινοπραξία. Την ερχόμενη Τρίτη, επειδή χθες υπήρχε μια ευρεία σύσκεψη στο Ρέθινο ανάμεσα στους δικηγορικούς συλλόγους του νησιού και τα δύο τμήματα του τεχνικού επιμελητηρίου, αναμένεται να υπάρξει συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, προκειμένου να του εκτεθούν όλα όσα έχουν εντοπιστεί, να του δοθεί το σχετικό ψήφισμα με τις προτάσεις των δικηγορικών συλλόγων και των δύο ΤΕΕ, με την ευχή να δοθεί η παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους, ώστε να ελεγχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις για τα πρόδειλα σφάλματα έχουν κατατεθεί. Εάν αυτά από τα οποία αναφέρονται στο εξώδικο, επειδή δίνεται και χρονική διορία, δεν γίνουν μέχρι την ερχόμενη Τρίτη και δεν προκύψει κάτι από την συνάντηση με τον κύριο Παστεργίου, τότε τεχνικό επιμελητήριο και δικηγορικοί σύλλογοι θα προχωρήσουν πλέον σε αγωγές σε βάρος κτηματολόγια ΑΕ και της αναδόχου κοινοπραξίας. Τηλέμαχε.
1: Παντελής Γιάτσης στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Παντελή. Ανοιχτά, κυρίες και κύριοι, θα είναι αύριο τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων που ξεκίνησαν 13 Ιουλίου και αναμένεται να διαρκέσουν ως το τέλος του Αυγούστου. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Θεόδωρο Καπράλο, που είναι μαζί μας. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι, πώς είστε?
3: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε στο ξεκίνημα της εκπτωτικής περίοδου. Η πρώτη εβδομάδα, διανύουμε την πρώτη εβδομάδα. Όσοι ήρθατε, η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων βρίσκεται καταστήματα τα εμπορικά ανοιχτά. Άρα αύριο οι καταναλωτές μπορούν να επισκεφθούν τα καταστήματα στις τοπικές αγορές για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Είναι, θα έλεγα, το πρώτο κύμα των καταναλωτών. Είναι αυτό το οποίο έρχεται την πρώτη εβδομάδα. Είναι οι συμπολίτες μας οι οποίοι περίμεναν τις εκτός όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί δεν σας κρύβω ότι πριν από την έναρξη των εκτόσεων υπήρχε μια περίοδος, θα έλεγα μάλλον, συγκράτηση της κατανάλωσης. Ο κόσμος πιο πολύ διερευνούσε τις αγορές, έβλεπε τα καταστήματα, έβλεπε τι είναι αυτό που τον ενδιαφέρει για να ψωνίσει, τιμές, έκανε συγκρίσεις. Για να φτάσουμε πια αυτή την περίοδο που είναι η πιο σημαντική ίσως της θερινής περίοδου, η περίοδος αυτής των εκτόσεων που θα διαρκέσουν ως το τέλος Αυγούστου, υπενθυμίζω, για να δούμε τελικά πώς θα μπορέσει να κινηθεί η αγορά. Γιατί δεν σας κρύβω ότι έχουμε τις προσδοκίες μας για αυτή την περίοδο να πάμε σχετικά καλά, ώστε να μπορέσουμε να ρεφάρουμε τόσο λοιπόν και ένα προηγούμενο διάστημα το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα αποδοτικό για τους τζίρους του λιανεμπορίου. Είναι μια περίοδος που μπορεί να κερδίσει και ο καταναλωτής, γιατί είναι μια περίοδος που οι επιχειρήσεις, προσπαθώντας να ρευστοποιήσουν, κατεβάζουν σημαντικά τις τιμές. Άρα νομίζω ότι είναι μια περίοδος αρκετά σημαντική και μια ευκαιρία για όλους μας, σαν καταναλωτές δηλαδή, να βγούμε και να διαλέξουμε τα προϊόντα τα οποία επιθυμούμε ή έχουμε ανάγκη και να τα πάρουμε όσο να τον χαμηλότερη τιμή. Να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια του λιανεμπόριο και σε πτώση τιμών στα όρια των αντοχών πολλές φορές. Ακριβώς για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τον καταναλωτή στα καταστήματα της Δένικης.
1: Εντάξει, ευχαριστημένοι. Τροποτινά θα είστε αν είστε στα περσινά επίπεδα και λίγο παραπάνω?
3: Γιατί... Ναι, θα είμαστε ευχαριστημένοι να είμαστε λίγο παραπάνω, γιατί ξέρετε, μιλάμε κάθε φορά σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Ξεχνάμε όμως δύο πράγματα, ότι από τη μία υπάρχει μια πληθωριστική πίεση.
1: Σωστά.
3: Η οποία απομειώνει το διαθέσιμο εισόδημα και τη δυνατότητα που έχει ο κόσμος να ψωνίσει. Άρα λοιπόν πολλές φορές βλέπουμε κάποιους τζίρους να καταγράφονται ή ένα συν κάτι στην αγορά, στο λιανεμπόριο, στο τρόφιμο κτλ. Και ξεχνάμε ότι είναι και αποτέλεσμα των πληθωριστικών αυξήσεων το συν που βλέπουμε. Άρα πρέπει να είναι πραγματική αύξηση αυτή, και όταν λέω πραγματική αύξηση στον όγκο πωλήσεων, δηλαδή να δούμε ότι ο όγκος πωλήσεων έχει αυξηθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Γιατί υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε, ότι μέσα στη χρονιά, χρόνο με το χρόνο, τα κόστη και τα έξοδα των επιχειρήσεων δυστυχώς αυξάνουν. Με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να πιέζονται ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν καταφέρναμε σε απόλυτους αριθμούς να πάμε στα περσινά, σε πραγματικούς αριθμούς, λόγω αυτών των δύο στοιχείων που σας είπα, θα ήμασταν αρκετά κάτω. Άρα λοιπόν, στόχος είναι να πάμε τουλάχιστον τα περσινά, αλλά γιατί όχι ακόμα καλύτερα. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Είναι και το καλοκαίρι μια περίοδος που ο Έλληνας θέλει να καταναλώσει, να αλλάξει τη διάθεσή του. Είναι και το τουριστικό κύμα. Αλλά από την άλλη, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, γιατί ξέρω ότι το διαθέσιμο εισόδημα δεν φτάνει για να καλύψει όλες μας τις ανάγκες. Και κακά τα ψέματα, η ιεράρχηση σε αυτή την περίοδο είναι να καλύψουμε τα βασικά και αν μένει κάτι να μπορέσουμε να κάνουμε μια έξοδο, να φύγουμε κάποιες μέρες. Οπότε λίγο τα διαρκή αγαθά του λιανεμπορίου έρχονται πιο πίσω σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας.
1: Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεόδωρος Καπράλος, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά. Τις νέες πρωτοβουλίες προωθεί το Υπουργείο Παιδείας για την επαγγελματική εκπαίδευση. Παρουσίασε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Μαζί μας η Σμήνη Χαραλαμποπούλου, η οποία και εξασφάλισε τη συνέντευξη. Καλό μεσημέρι, Σμήνη, θα μας πει περισσότερα.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Η εκπαίδευση στην ουσία σαν δεύτερη ευκαιρία στη ζωή είναι το σχέδιο που προωθεί ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη διαβίου μάθηση. Έκανε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, μάζεψε στην ουσία όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους διευθυντές, τους καταρτιζόμενους, τους μαθητευόμενους, πολλοί από τους οποίους μας μίλησαν για το πώς άλλαξε τη ζωή τους οι διάφορες δομές εκπαίδευσης, από σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, από άνθρωποι που για κάποιους λόγους είχαν σταματήσει την εκπαίδευση και ξαφνικά μπόρεσαν να παρακολουθήσουν μαθήματα στο γυμνάσιο, από άτομα μέσα σε φυλακές που η μόρφωση στην ουσία τους απελευθέρωσε το πνεύμα και τους έδωσε γνώσεις, από πρότυπα ΕΠΑΛ που πραγματικά νέοι άνθρωποι βρίσκουν αξιόλογες δουλειές με πολλά χρήματα και φτιάχνουν την ζωή τους, ενώ ήταν απογοητευμένοι που δεν μπόρεσαν να μπουν σε κάποιο πανεπιστήμιο. Είδανε ότι από ειδικότητες των ΣΑΕΚ, των πρώην ΙΕΚ, μπορούν να φτιάξουν τη ζωή τους με πολύ καλύτερο τρόπο και να βρουν ειδικότητες που έχουν μεγάλη απορροφησιμότητα στην αγορά εργασίας. Είναι ένα στίχημα του Υφυπουργού. Αποτελεί στρατηγική επένδυση, όπως λέγεται στα παραπονητικά χαρακτηριστικά, που εξασφαλίζει θέσεις στην αγορά εργασίας, μόρφωση, δεύτερη ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους, κοινωνική συνοχή. Και βέβαια, όπως είπαν όλοι οι διευθυντές και οι καταρτιζόμενοι, θέλουν να συνεχίσουν όλες αυτές οι δομές. Αφορούν πάρα πολύ και στους νέους και στους μεγαλύτερους ανθρώπους που χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία και γνώση για να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στον επαγγελματικό στίβο. Και βέβαια το Υπουργείο θα συνεχίσει τη στήριξη σε αυτού του είδους την εκπαίδευση, υποστηρίζοντας τη γνώση σε όλες τις μορφές.
1: Ισμήνη Χαραλαμποπούλου, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Δραματική μείωση, κυρίες και κύριοι, εμφανίζουν οι λίστες των χειρουργείων, καθώς οι δωρεάν απογευματινές επεμβάσεις περιόρισαν κατά 98% τις πολύμινες αναμονές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρχαν περίπου 90.000 χειρουργικοί ασθενείς για ψυχρό χειρουργείο, δηλαδή όχι για επίγον, που ανέμεναν ακόμη και για 5 χρόνια για να κάνουν τη χειρουργική τους επέμβαση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είχε προβλέψει τότε ότι θα γίνουν 50.000. Από 35.000 έως 50.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία και θα μειωθεί η λίστα αναμονής. Δεν είχε προβλέψει πόση δυναμική θα έδινε στο σύστημα των πρωινών χειρουργείων, τέτοια ώστε ενώ έγιναν 26.500 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, τώρα έχουμε περίπου 7.000 χειρουργικούς ασθενείς να περιμένουν πάνω από 4 έως 6 μήνες. Δηλαδή έχουμε μια δραστική μείωση της λίστας αναμονής κατά 98%.
1: Ναι, σημαντικό.
5: Ιστορικό θρίαμβο τον χαρακτήρισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν υπάρχει και η πολιτική ανάλυση του Υπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους που δείχνει, που λέει ο ίδιος ότι αποδείξαμε ότι το ΕΣΥ μπορεί να μεταρρυθμιστεί.
1: Βασίλης Βενιζέλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη, για όσα μας είπες. Περισσότερα φυσικά στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι τα νέα για τη φωτιά στην Εύβοια παραμένουν έτσι, δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά. Είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά, αλλά ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι τοπικές αλλά και οι εναέριες και ελπίζουμε σύντομα να καταφέρουν να την ελέγξουν και την πυρκαγιά στην Εύβοια, όπως έγινε και στην Κίσαμο. Πάμε τώρα στα αθλητικά μας. Σήμερα έχουμε το μικρό τελικό, θα λέγα το παιχνίδι των πικραμένων. Γιατί αύριο στις 10 το βράδυ έχουμε το μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Θα είναι και ένας μικρός τελικός Αγκαρίας ο απόψινός. Πάμε να πούμε περισσότερα για την αθλητική κίνηση. Μαζί μας ο Αλέξανδρος Συστάκος. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι. Στις 12 τα μεσάνυχτα ο μικρός τελικός. Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, ακριβώς όπως το είπες, των πικραμένων, των απογοητευμένων. Μένει να φανεί λοιπόν σε τι κατάσταση θα εμφανιστούν οι δύο ομάδες και τι ενδεκάδες θα χρησιμοποιήσουν και οι προπονητές. Να πήγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο και να πάμε στο τένις, Τηλέμαχε, διότι από στιγμή σε στιγμή να ξεκινήσει ο ημιτελικός του Στέφανου Τσίτσιπα κοντά στον Αλεξάνδερ Σεφτσένκο. Είναι ημιτελικός για το τουρνουά του Κτά της Ελβετίας. Είναι για μετέχει σε έναν ημιτελικό για πρώτη φορά μετά από 1,5 χρόνο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ο Στέφανος Τσίτσιπας έχει το ενδιαφέρον του. Επίσης, λίγο αργότερα και συγκεκριμένα σε 7,5 ώρα, και η Μαρία Σάκαρη έχει το δικό της ημιτελικό. Θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνίεβα. Είναι για το Athens Tour, Τηλέμαχε. το τουρνουά των γυναικών, το οποίο επέστρεψε στην Αθήνα μετά από 36 χρόνια, παρακαλώ, και έχει το δικό του ενδιαφέρον. Είναι πρωταθλήτρια, λοιπόν, θα τα δώσει όλα για να βρεθεί στο μεγάλο τελικό. Να φύγουμε λοιπόν από το τένις, να ξαναγυρίσουμε στο ποδόσφαιρο και να πούμε ότι σε λίγη ώρα, στις 3 συγκεκριμένα, η ΑΕΚ θα δώσει ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία. Θα αντιμετωπίσει την Γκρόνικε στο τελευταίο τεστ πριν γυρίσει στην Αθήνα για μια μικρή άδεια και να ξαναγυρίσει μετέπειτα στο Άπελντον της Ολλανδίας, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Μια ΑΕΚ η οποία από εδώ και πέρα δεν θα έχει μαζί τη τηλέμαχη τον Αρμπελίν Πινέδα, και είναι και επίσημο ότι ο Μεξικάνος Άσος πήρε μεταγραφή στη Μοντερέι. Επίσης, ο Ολυμπιακός έχει να δώσει το δικό του φιλικό σήμα στις 4.30. Θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στην Ολλανδία, που βρίσκεται και πραγματοποιεί και αυτό στο βασικό κομμάτι της προετοιμασίας του. Οι Ερυθρόλευκοι και έδωσαν ένα ακόμα φιλικό χθες στη Λέμαχη, όπου νίκησαν 3-1 τη Φορτούνα Σιτάρτ. Με τα 3 γκολ τα βάζει ο Ζώτα Σίλβα, για τον οποίο ήταν και το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Ερυθρόλευκη φανέλα. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος το πρωί ανακοίνωσε μία ακόμα μεταγραφή, αυτή του Ζωέλ Ρόκα, είναι 21 ετών, εξτρέμ, τον πήρε από τη Χιρόνα. Ήταν μια επένδυση που έκαναν οι Ερυθρόλευκοι, γιατί η μεταγραφή θα αγγίξει τα 7 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Ένας νέος ο οποίος έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά και τον ήθελε πάρα πολύ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Επίσης, ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι δεν μας έρχεται, διαπραγματεύεται και τη μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη στη ΧΑΛ. Είναι μια μεταγραφή η οποία, αν ολοκληρωθεί, θα είναι ένα πλήγμα, θα λέγαμε, του Ερυθρόλευκου, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν και αλλιώς. Ναι. Είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας, ο οποίος είχε κάνει γκέλ σε πάρα πολλές ομάδες της Premier League και Δέμαχη. Και φυσικά θα έρθει και αντικαταστάτης του. Στην παρούσα φάση, οι Πειραιώτες συζητούν με τον Στέφαν Ορτέγκα. Είναι 33 ετών, Γερμανός τερματοφύλακας, ο οποίος στο δεύτερο μισό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε το έβγαλε στη Νότιχαμ. Πριν από την Νότιχαμ όμως ήταν στη Manchester City και για 4,5 χρόνια, παρακαλώ, κάτω τις οδηγίες του Pep Guardiola, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα, ένα Champions League, ένα κύπελο Αγγλίας και ένα Μουντιάλ συντόχων. Αν μη τι άλλο, ένας πολύ καλός θεματοφύλακας.
1: Αλέξανδρος Χριστάκος στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Τώρα, καλοκαίρι είναι, όταν έχεις ακούσει ότι έχουν κατακαεί από τον καύσωνα οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Βρετανοί και άλλοι δυτικοί, δεν παραπονιέσαι και πολύ. Αν ακούσεις ότι θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσει στους 40, μπορεί και σε κάποιες περιοχές να τους υπερβεί τους 40, αλλά καλύτερα να πάμε στον ειδικό, να πάμε στο πρόεδρο του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, τον μετεωρολόγο, τον κύριο Γιάννη Σταματάκη, για να δούμε τι μέλη γίνεται καιρικά το επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
7: Καλώς μεσημέρι.
1: Πώς θα πάει το πράγμα?
7: Ότι πάει πολύ καλά το πράγμα στη χώρα μας φέτος.
1: Ναι,
7: δεν ισχύει. Έχουμε καθόλου καύσωνες, ούτε θα έχουμε κάποιο καύσωνα. Mm-hmm. Υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε για 48 ώρες στην χώρα μας. Mm-hmm. Οι οποίες περιοχές ευπαθείς πάντα, όπως είναι η Βιωτία, όπως είναι η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, Πέλλα, Κιλκής, Σέρες, Αιτωλοκαρανία και Ηλία, θα φτάσουν 39 με 40 βαθμούς. Mm-hmm. Η Αττική σήμερα θα φτάσει τους 36. Βαθμούς, λίγο προς το θηράσιο την Ελευσίνα να φτάσουν και τους 37, ενώ Κυριακή και Δευτέρα θα είναι πιο ζεστή ημέρα της Αττικής, θα φτάσει η θερμοκρασία τους 38, ίσως και 39 βαθμούς, κυρίως τα δυτικά. Κυριακή και Δευτέρα φαίνεται να είναι το πιο ζεστό κομμάτι του καλοκαιριού στη χώρα μας. Θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς στην Δυτική Θεσσαλία, το Κυρκής, τις Σέρες, την Πέλλα και την Αιτωλοκαρανία, περιοχές που είναι Αγρίνιο, Άρτα και φυσικά στην Ηλία, στον πύργο Ηλίας, που μπήσουμε 39 με 40 βαθμούς. Γι' αυτό το λόγο, σε συνδυασμό με τους ασθενείς ανέμους γενικά, να ξέρουμε ότι θα παραμείνουν οι βοριάδες στο Αιγαίο 4-5 φορ, κυρίως ανατολικές Κυκλάδες, 12 άνεστα θα επηρεάζονται. Θα έχουμε 4 σήμερα Σάββατο, Κυριακή, αλλά και την Δευτέρα. Από Τετάρτη διαφαίνεται μεγάλη τόση θερμοκρασία κοντά στους 10 βαθμούς.
1: 10 βαθμούς, μάλιστα.
7: 10 βαθμούς από τις θερμοκρασίες που έχουμε στο Σαββατοκύριακο. Βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρές χαλαζοπτώσεις διαφαίνονται Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή σχεδόν σε όλη τη χώρα.
1: Μάλιστα. Είναι, θα έλεγα ότι είναι το καλό ότι ναι, μεν θα έχουμε αυτή την αύξηση της θερμοκρασίας, θα πάμε κοντά στους 40 ή στους 40, αλλά δεν θα διαρκέσει πολύ, γιατί παίζει ρόλο και η διάρκεια. Δηλαδή, κανείς θα προτιμά να έχει μια διάρκεια τριών, να έχει 34-35 βαθμούς, ας πούμε, σε ένα βάθος χρόνου, που είναι και το φυσιολογικό, από το να έχει, από το να έχει αυτά τα ξεσπάσματα, να έχει μάλλον τα ξεσπάσματα αυτά, παρά να έχει μια διαρκή καύσωνα. Σημαντικό, σημαντικότατο.
7: Και δεν διαφαίνει τίποτα μέχρι τις 5 Αυγούστου.
1: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Για να δούμε τι μέλη γενέστε και μετά. Πολύ καλά έχουν πάει τα πράγματα μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε, κύριε Σταματάκη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να μην έχουμε και πυρκαγιές, γιατί σήμερα είχαμε κάποιες, ευτυχώς αντιμετωπίζονται. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου, 18 Ιουλίου, στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Έλλη Νίκα. Τον ήχο ρύθμιζε ο Ηλίας Ελιμάς. Στην επιμέλεια των ηχητικών σημειώτυπων ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορίνεος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
8: 2000 FM.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
10: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
11: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
10: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
11: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
10: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον.
11: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
11: Δείτε μας ζεστά.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
20: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
21: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
22: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
23: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
24: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
23: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
24: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
23: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
2: Φτάνει ο τελικός. Για πάρτε θέση. Rock and roll 7 και 20. Έζα 3 και 29. Χοιρινές μπριζόλες 4 και 69. Λέις 1 και 10. Magic 4 και 40. Χυμή Δέλτα 2 και 10. Μέλισσα τα δύο τεμάχια μείον 35%. HD Βαφές 2 και 45. Φέρι 2 και 69. Τέζα 2 και 25. Softex 3 και 19. Πάμε μπαζάρ.
3: Στέφανε.
4: Ναι.
3: Πάω σούπερ μάρκετ.
4: Στο τάδε.
3: Όχι.
4: Στο άλλο τάδε.
3: Μπα όχι.
4: Ε, πού θα πας.
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
4: VKD Market λοιπόν.
3: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: 2000 FM.
25: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
27: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
26: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
28: Ακούνε.

Εδώ είμαστε, όλα τέλεια λοιπόν, ξεκινάμε την εκπομπή μας, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα με Νατάς Αποφίλιου και όλα τέλεια. Ξεκινήσαμε, Γεράσμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμορατίδης, η γνωστή τριάδα, ξαναχτυπά, έχουμε και ένα πολύ πολύ ωραίο βίντεο κλιπ να δούμε όσοι θέλετε να μπείτε στο YouTube και να παρακολουθήσετε το βίντεο κλιπ που έφτιαξε η ομάδα της Νατάσας για το καινούριο της τραγούδι. Εμείς θα ακούσουμε και αυτό, θα ακούσουμε και παλιότερα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μας αρέσει πάρα πολύ ούτως ή άλλως η Νατάσα Αποφίλιου. Καλώς ορίσατε λοιπόν, 2 ώρες μπροστά μας να παίξουμε και να ακούσουμε ωραίες μουσικές για να ξεκινάμε σιγά σιγά.

Αυτό που λέμε γλαρός, πάει για ορεκτικό. Ο Μανώλης Άμελος τραγουδάει Γιάννη Χατζή, GR2.0. Πάρα πολλά έχει να μας πει αυτό το τραγούδι, χωρίς να μας λέει και τίποτα, αλλά έτσι είναι μερικά πράγματα. Τα αφαιρετικά πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα από το να τα ακούς με κανονικές λέξεις. Λοιπόν, από το απίστευτο GR2.0 πάμε στο Θοδωρή Βουτσικάκη και ένα καλοκαιρινό τραγούδι. Ένα τραγούδι που μάλλον δεν έχει εποχή, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ και ο τρόπος βέβαια που ερμηνεύει ο Θοδωρής τα τραγούδια του.

Λόγους με αρκούδες και ίγκλου και ταβέρνες στην πλατεία του χωριού. Τη λαμπίκο μια λίμνη αστραφτερή, μένουν μπίχλες μόλι βγαίνουν καθαροί.

και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια ο Γιώργης Χριστοδούλου με την Ανδριάνα Μπάμπαλη. Αυτοί οι δύο κανονικά πρέπει να κάνουν συγκρότημα. Κανονικότατα, το έχω πει πολλές φορές, ταιριάζουν απόλυτα, τα βρίσκουν μουσικά, είναι ωραία αισθητικά μαζί. Τότε γιατί δεν ωρεύονται μαζί να, έτσι, να γίνει χαμός. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σας πάω προς Ναύπλιο, προς Ναύπλιο μεριά, όχι με κάποιο άλλο τρόπο, αλλά με ένα τραγούδι που γράφτηκε και συνδυάστηκε αυτό το χειμώνα με αυτή τη σειρά. Με τη σειρά του Α το να μ' αγαπάς, ο Γιάννης Κότσιρας έγραψε το τραγούδι με μουσική του Νίκου Τερζή και φυσικά μια ακόμα μεγάλη επιτυχία από τον Γιάννη.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα με τον Χάρη Βαρθακούρη και ένα τραγούδι που και αυτό γνωρίσαμε μέσα από την σειρά «Το να μ' αγαπάς». Ήθελα να το βάλω πριν τελειώσει το προηγούμενο ημιώρο, αλλά τελικά δεν προλάβαμε, οπότε είπα να το ξεκινήσω. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Εδώ είμαστε και το επόμενο τραγούδι που έρχεται... Δεν παίζουμε αγγλόφωνα τραγούδια καθόλου συχνά, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχουν άλλες εκπομπές που το κάνουν πάρα πολύ καλά αυτό. Αλλά αυτό είναι μια εξαίρεση. Είναι μια υπέροχη συνεργασία που έκανε ο δικός μας Γιώργος Καραδήμος μαζί με τον θρύλο της pop Mark Almond. Το τραγούδι κυκλοφόρησε, φυσικά το έχουμε ακούσει και εδώ το ακούσαμε και πρώτη φορά κτλ. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλης ντουέτο, ενώ τώρα θα το ακούσουμε με την αγγλική του βερσιόν, το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικό. Απολαύστε το.

Να και η νύχτα που μυρίζει για σεμί, αυτή ήταν η Νίνα Μαζάνη. Μας θύμισε ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι που όσες διασκευές και αν έχει γίνει, είναι πραγματικά πάντα αγαπημένο. Με Θέμη Αδαμαντίδη βέβαια το πρωτότυπο, και η Γλυκερία και πολύ άλλοι. Και ο Γιώργος Γιαννιάς, από ό,τι θυμάμαι, το έχει κάνει ή όχι. Δεν πειράζει, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ψυχή μας, είναι γύρω μας. Μυρίζουμε για σεμιά. Όσο μπορούμε ακόμα να μυρίζουμε για σεμιά, ειδικά σε θερινά σινεμά και τα λοιπά, τότε είναι το καλύτερό μας. Πάμε σε ένα κορίτσι εσωστρεφές τώρα, δηλαδή στην Ελεονόρα Μανώνα, που έχει ετοιμάσει αυτό το τραγούδι και πολλά ακόμα με παραγωγή των Δραμαμίνη.

0: Αυτό το αγιόκλημα και τα γιασεμιά είναι που μας φέρνουν όλο ένα και πιο κοντά στο φινάλι της πρώτης ώρας εκπομπής. Αλλά έχουμε ακόμα να ακούσουμε και ένα Γιάννη Κότσιρα, τι λέτε. Μετά θα κάνουμε το break και θα επιστρέψουμε.
1: Κάθε

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
7: Πάμε σήμερα.
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα, ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
9: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
7: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
9: Πάρτο!
10: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
12: Πανουράκης.
13: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Φίλα με, κλείσε με στην αγκαλιά.
13: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
14: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
13: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
17: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
18: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
19: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
20: 2000 FM.
21: Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
22: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
21: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
23: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Plus.
25: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
25: Δηλαδή
26: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
25: Plus.
26: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με Χάρης Αλεξίου, Όνειρα, Όνειρα. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Μια πίστα από φόσφορο του Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου. Η έναρξη για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Καλοκαίρι 2026. Ο Ιούλιος πάντα ήταν, πάντα είναι και πάντα θα είναι ίσως από τους καλύτερους μήνες για διακοπές. Αρκετά ζεστός, το οφείλω να το ομολογήσω, αλλά και λίγο πιο ήσυχος σε σχέση με με τις μέρες του Αυγούστου, έτσι. Όχι ότι φεύγουμε πολύ διακοπές, γιατί είδατε τις έρευνες. Ο ένας στους τρεις πάει διακοπές και αυτές κουτσουρεμένος. Τρεις, τέσσερις, πέντε μέρες, μια εβδομάδα το πολύ στο Τσακίρ Κέφι.

Και αν δεν μετρήσουμε τα κύματα με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και αυτή την υπέροχη διασκευή με τα πάρα πολλά παιδιά από χοροδίες, ζωντανά ηχογραφημένο από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, περιμένουμε πώς και πώς και να κυκλοφορήσει, επισήμως εννοώ, είναι καταπληκτική διασκευή. Το τραγούδι βγήκε το 2002, τότε που ο Νίκος είχε κάνει το δίσκο Δίψα, και πραγματικά το ένα τραγούδι ήταν πιο μεγάλη επιτυχία και από το επόμενο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον Ορέστη Ντάντο, όχι ακριβώς τον Ορέστη δηλαδή, την Ιουλία Καραπατάκη, γιατί έχει ένα τραγούδι που είναι statement και λέει «Δεν φοβάμαι τίποτα», όπως έχουν πολλά νοήματα όλα τα τραγούδια του Ορέστη. Τον Ορέστη θα τον έχουμε και καλεσμένο εδώ στην εκπομπή. Υπομονή και θα μάθετε τα πάντα όλα.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, αυτή ήταν Δραπέτε, σε ένα πολύ πολύ ωραία διασκευασμένο κομμάτι και φτάσαμε στο φινάλε του τρίτου ημιώρου. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι με τραγούδι, θα κλείσουμε, αλλά θα κάνουμε ένα μικρό break και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο.

0: Και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Αυτή ήταν η Ελένη Πέτα. Είχαμε ορκιστεί ότι εμείς θα συμπληρώσουμε και το τέταρτο ημίωρο. Και αυτό κάνουμε. Τώρα μόλις το ξεκινήσαμε. Τέταρτο ημιωράκι λοιπόν για τη σημερινή εκπομπή. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και εμείς είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας, στη θέση μας, φυσικά στο ρεπερτόριό μας και πολλά πολλά ακόμα. Λοιπόν, τι θα λέγατε από την Ελένη Πέτα να ακούσουμε ένα νέο παιδί. Το όνομά του είναι Μάριος Ψαριανός. Τον έχουμε φέρει και εδώ στην εκπομπή. Έχουμε ακούσει τα τραγούδια του. Τον αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ φωτεινό παιδί. Και το Blues των 30 είναι από τα τραγούδια που έχουμε ξεχωρίσει.
1: Ήμουν ανιός και μπήκα στάτα. Τα όνειρά μου πια στην πάντα. Κουρασμένα

Περιό, εγώ παιδί ρομαντικό με μασάει και με φτύνει πια μισό. Μα έτσι κι αλλιώς

0: Αυτή ήταν η ΕΚΜΕΚ, ο Άλκης Κανίδης και η παρέα του. Εγώ μεγάλωσα σαν λύκος. Το τραγούδι αυτό έχει ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ που αξίζει τον κόπο να μπείτε στο YouTube και να το δείτε. Λοιπόν, πάμε στην ταράτσα του Παπαζό. Στη βεράντα, στην ταράτσα νομίζω έτσι. Εκεί λοιπόν συναντήθηκε με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Ένας από αυτούς είναι ο Ακύλας και εκεί σκαρώσανε και το ατελιέ. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Έτοιμοι. Καλώς στα παιδιά.
2: Καλώς σε βρήκαμε.
1: Ακύλας, ο Παπαζό λοιπόν. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?
2: Νομίζω

0: περαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

καμιά φορά η τεχνολογία δεν μας τα λέει καλά. Η αλήθεια είναι δεν μας τα λέει καλά, γιατί προσπαθούμε να βάλουμε το επόμενο κομμάτι και για κάποιο λόγο δεν θέλει. Μπορεί και να θέλει, μπορεί και να μην θέλει, αλλά τι να κάνουμε, ξέρετε. Είναι αυτά που γίνονται με τα MP3 και πραγματικά κι εμείς παλεύουμε καμιά φορά να δούμε πώς θα πάει παρακάτω. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Αυτός ήταν ο Παπαζό. Και από τον Παπαζό, πάμε στον Φίλιππο Πιάτσικα.

Με ένα αφιερωμένο τραγούδι φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Ξέρετε ότι δεν σας αφήνουμε τίποτα παραπονεμένους χωρίς τραγουδάκι. Και έτσι, επειδή μας αρέσει να ακροβατούμε και να οδηγούμε πολλές φορές, ειδικά το καλοκαίρι, σε κάτι απόκρημνα μέρη, σε κάτι νησιά υπέροχα που είναι οι δρόμοι φτιαγμένοι ουσιαστικά ξυστά από τον κρεμό, θυμήθηκα και το τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου με την Εφέλη Φασούλη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ξυστά από τον κρεμό και να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο, να περνάτε πάρα πολύ καλά και να αγαπάτε τη μουσική και γενικότερα τον εαυτό σας. Πάνω απ' όλα τον εαυτό σας και μετά αγαπάτε και τους υπόλοιπους.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Τι βλέπω?
5: Εργασίες κυπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
5: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
5: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
6: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
7: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
8: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
8: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
9: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
14: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Πάμε.
14: Θα πάμε στα γνωστά.
15: Θα πάμε στο δικό μας.
14: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
15: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
14: Απέσαι έτσι. Και ποιο είναι?
15: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
14: Εκεί θα πάμε.
15: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
14: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
15: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
14: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
17: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Φιλάμε.
17: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
19: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
20: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
21: Τι θα φάμε σήμερα?
22: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
21: Δηλαδή?
22: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
21: Τι έχει το μενού?
22: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
21: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
22: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
21: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
22: Έτοιμο.
21: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
22: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
21: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
22: Αγίου Νικολάου 6.
21: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
22: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα ενός κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
24: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
25: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
26: 2000 FM.
27: Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
29: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
28: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Πιο καλοκαιρινό δεν γίνεται. Εδώ είμαστε λοιπόν, γιατί ναι, το χρειαζόμαστε να το ζούμε με κάθε τρόπο αυτή την εποχή του χρόνου. Να παίρνουμε λίγη από την ξενιασιά της, έστω και θεωρητικά, ακόμα και αν δουλεύουμε. Εσείς τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε αυτή τη μέρα, αυτή την ώρα? Ελπίζουμε μερικούς από εσάς να σας βρίσκουμε σε διακοπές, έτσι σε μια ωραία παραλία, γιατί όχι. Να μας ακούτε πίνοντας κοκτέιλ, εγώ εδώ με τον καφέ μου, μη σας πω ψέματα, αλλά το ονειρεύομαι και λίγο παρασύρομαι και από τη μουσική και αυτό μου φτάνει επί του παρόντος. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, 2 ώρες μαζί, να περάσουμε όμορφα.

Περί προδοσίας ο λόγος και αναρωτιέμαι αν πρέπει να τα βλέπουμε έτσι τα πράγματα όταν κάτι τελειώνει. Δεν ξέρω, το θέμα είναι να μην προδίδουμε το παρόν μας στη στιγμή αυτή που ζούμε. Πολλές φορές μας τρώει το παρελθόν, μας τρώει το μέλλον, όμως αν δεν ζήσουμε το εδώ και τώρα,

Δεν αντέχω μακριά σου από το Γιώργο Γιαννιά και αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να είναι μάλλον εκείνος ο άνθρωπος ή κάποια συνήθεια. Κάποια συνήθεια από τη ρουτίνα σας. Μακριά από την οποία, από τον οποίο δεν μπορείτε να αντέξετε ούτε στις διακοπές. Τότε που μας αρέσει να αποσυντονιζόμαστε, σε κάποιο βαθμό, λίγο πολύ ο καθένας, δεν ξέρω, αλλά πάντα κάτι μας λείπει. Ίσως κάποιος μας λείπει.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Το θέλω. Απ' το δεν μπορώ, ένα φοβάμαι δρόμος.

βροχή και λούζει τους δρόμους. Χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

που είναι αυτά που έχει τάξει, εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά ποιος πιστεύει τα λόγια πια. Από μια ηλικία και μετά, δεν ξέρω, νομίζω ότι με τα λόγια γινόμαστε καχύποπτοι. Εγώ τουλάχιστον έτσι νιώθω. Δεν θέλω να ακούω τίποτα, θέλω μόνο να βλέπω. Το μόνο που θέλω να ακούω είναι αυτό. Τα τραγούδια που αγαπάμε, τα τραγούδια που μας κάνουν και νιώθουμε όμορφα, τα τραγούδια που πολλές φορές λένε αυτά που δεν τολμάμε να πούμε ούτε καν εμείς οι ίδιοι. Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη, εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε. Έχουμε μια μισή ώρα ακόμα μπροστά μας. Να περάσουμε πάρα πολύ ωραία.

0: Πάλι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά.
1: Οι χειρότερες επιπτώσεις που έρχονται όταν περιμένουμε από τους άλλους αυτό που κάναμε ήδη ή που θα κάναμε εμείς στη θέση τους. Επιπτώσεις λοιπόν από το Γιώργο Μαζονάκη που ακούγεται λίγο βιογραφικό όλο αυτό. Όλοι λίγο πολύ ξέρουμε τι έχει περάσει τα τελευταία χρόνια με την οικογένειά του. Με τα διάφορα εν πάση περιπτώσει που του συμβαίνουμε, ελπίζουμε πραγματικά να βγει όσο πιο χαμογελαστός και κερδισμένος γίνεται από όλο αυτό. Και τώρα εμείς αλλάζουμε λίγο κλίμα και το πάμε πιο νησιώτικα, πιο καλοκαιρινά. Για πάμε λοιπόν, χορεύουμε.

0: σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή είναι η Κλαβδία λοιπόν που άνοιξε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έλα, εδώ είμαστε παιδιά, εσείς που είστε, εμείς στη βάση μας. Δεν αλλάζει τίποτα, χειμώνα καλοκαίρι στο ραντεβού αυτό που δίνουμε χρόνια τώρα. Από το καλοκαίρι του 2014 συγκεκριμένα, πώς περνάει ο καιρός, το καταλαβαίνεις με τα παιδιά και όταν μετράς έτσι διάφορα πράγματα που έχεις κάνει κι εσύ, κάπως έτσι δεν πάει?

Είμαστε ζευγάρι όπως ήλιος και φεγγάρι, αν και δεν το πολυδέχομαι αυτό, γιατί όταν ο ήλιος φεύγει, τότε το φεγγάρι έρχεται και τουμπαλίν που λένε. Οπότε δεν ξέρω τι ζευγάρια είναι αυτά που όταν φεύγει ο ένας έρχεται ο άλλος. Τώρα θα μου πεις, έτσι κρατάει καλύτερα και περισσότερο, αλλά πώς. Και πάμε τώρα και στο λογαριασμό. Ένα λογαριασμό που έρχεται ανάλογα με το ποιος δίνει περισσότερα, ποιος χρωστάει. Καλό είναι να είμαστε ίσα βάρκα, ίσα πανιά γενικότερα νομίζω.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ θα μείνουμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Όμως έχουμε τώρα και την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες σοφές συμβουλές ευζωίας. Πάμε να την ακούσουμε. Σύντομο break. Και μετά ακόμα ένα ημίωρο με τη Βική Χατζάκη. Φρένο γκάζι. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια είναι πάντα σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Αν σκεφτείτε όλα αυτά που σας συμβαίνουν καθημερινά και διαχρονικά, μπορείτε να τα κατατάξετε σε δύο βασικές ομάδες, στις επιτυχίες και στις αποτυχίες. Και όπως είναι φυσικό, αισθάνεστε χαρά για το πρώτο και απογοήτευση, θυμό, θλίψη ή ενοχές για το δεύτερο. Όμως, επειδή όλα στη ζωή είναι πολύτιμα, θα μοιραστώ τα 4 βήματα της κορυφαίας τεχνικής του αναλογισμού, που πιστεύω πως θα σας βοηθήσουν να αξιοποιείτε κάθε εμπειρία σας και να βγαίνετε κερδισμένοι μέσα από αυτήν, όποια προσωρινή έκβαση κι αν είχε. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε πως πρόσφατα είχατε ένα μεγάλο συμβόλαιο που περιμένατε να κλείσει και ο πελάτης το ακύρωσε. Πώς βοηθάει ο αναλογισμός? Στο νούμερο 1, αναρωτηθείτε τι ακριβώς έγινε. Περιοριστείτε στα αντικειμενικά γεγονότα χωρίς δικές σας ερμηνείες ή υποθέσεις. Γράψτε πότε σας ζήτησε ο πελάτης την πρόταση, πότε τη στείλατε, πότε χρειάστηκαν επεξηγήσεις ή αναθεώρηση στα οικονομικά, πότε και πώς ανταποκριθήκατε. Δηλαδή, μόνο τα γεγονότα και τίποτε άλλο, ώστε να μπορείτε να προχωρήσετε στο δεύτερο βήμα, όπου θα αναρωτηθείτε: εγώ τι έκανα μέσα από αυτά τα γεγονότα? Πώς λειτουργήσα? Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έδωσα αρκετή ενέργεια, σκέψη και δημιουργικότητα να ετοιμάσω την πρότασή μου για αυτή τη δουλειά? Ασχολήθηκα με τις ανάγκες του πελάτη και όχι μόνο με τις δικές μου? Έστειλα την πρόταση στην ώρα της? Έκανα την κατάλληλη υποστήριξη όταν εκείνος ζήτησε επεξηγήσεις? Έδωσα καλύτερες τιμές ή κάποιες παραπάνω εναλλακτικές? Με άλλα λόγια, έδωσα το maximum που μπορούσα? Στο νούμερο 3, αξιολογήστε πώς μπορεί η δική σας συμπεριφορά να έφερε αυτά τα αποτελέσματα ή όχι. Εξετάστε προσεκτικά και αντικειμενικά κατά πόσον τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τη δική σας στάση, οφείλονται εξ ολοκλήρου στην άλλη πλευρά ή έχουν συμβεί και τα δύο. Ψάξτε αν η αντίδραση του άλλου μπορεί να οφείλεται σε δικές σας συμπεριφορές ή επιλογές. Γιατί μέχρι να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα, μεσολαβεί μια διάδραση μεταξύ των δύο πλευρών. Σίγουρα δεν μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή της άλλης πλευράς, όμως μπορείτε να βρείτε σε ποιο βαθμό την επηρεάσατε εσείς. Και τέλος, στο νούμερο 4. Έχοντας πάρει τη γνώση, το μάθημα, καταγράψτε: τι θα κάνω την επόμενη φορά? Τι έμαθα μέσα από αυτή την εμπειρία? Στα προηγούμενα βήματα εντοπίσατε αρκετές πληροφορίες ώστε να ξέρετε πώς μπορείτε να λειτουργήσετε καλύτερα στο μέλλον. Μένοντας στο συγκεκριμένο παράδειγμα με τον πελάτη που δεν έκλεισε το συμβόλαιο, έχετε μάθει όχι μόνο τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια της προσφοράς και της διαπραγμάτευσης, αλλά και κάποια περισσότερα πράγματα. Για παράδειγμα, μήπως χρειάζεται να γνωρίζετε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών σας, μήπως να διευρύνετε το πιθανό σας πελατολόγιο ή τις υπηρεσίες σας, μήπως να μελετήσετε καλύτερα τον ανταγωνισμό σας και να εξελιχθείτε. Την πολύτιμη διαδικασία του αναλογισμού μπορείτε να την εφαρμόζετε όχι μόνο στα επαγγελματικά σας, αλλά και στις προσωπικές, φιλικές, οικογενειακές σας σχέσεις και να βγαίνετε πάντα κερδισμένοι. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: και αποχωρώ.
1: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγμα.
2: Έλαμπε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Δεν ξέρω πόσο αλήθεια μπορεί να είναι αυτή η τελευταία απειλή εντός εισαγωγικών. Στορκίζομαι τίποτα, δεν είδες ακόμα. Και δεν ξέρω αν είναι απειλή, αν δείχνει απλά ότι κάτι σε τρώει. Ίσως το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ξεχνάμε, να ξεπερνάμε και να προχωράμε. Κάτι που γίνεται ακόμα πιο απλό νομίζω αυτή την εποχή του χρόνου. Καλοκαίρι 2026. Και ζήστε το τόσο δυνατά και χαρούμενα όσο είναι και το καινούριο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Αυτός ο γλυκός ενθουσιασμός, κάθε τι που ξεκινάει, για κάθε τι που ξεκινάει, μπορεί να είναι διακοπές, μπορεί να είναι μια γνωριμία. Αυτό που μας αρέσει να τραγουδάμε και κυρίως να το ζούμε, να το βιώνουμε, να το νιώθουμε.

Τι συνέστημα και αυτό η ζήλια. Τα τρώει όλα, παιδιά, και τις σχέσεις και τους ανθρώπους και τις ψυχές, μπορώ να πω. Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, ενώ σήμερα θα σας αφήσω με έναν άλλο Νίκο, τον Νίκο Βέρτη. Δίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, δύο ολόκληρες ώρες παρεούλα, όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί ξέρουμε να τις τραγουδάμε, να τις ζούμε, να τις νιώθουμε με κάθε εποχή και θερμοκρασία. Να είστε όλοι καλά και δροσερά, εύχομαι. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Εντάξει, πέρασε άλλη μια εβδομάδα και η αλήθεια είναι ότι οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Λογικό, καλοκαίρι, καυτός Ιούλιος, Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας, όπως και να έχει πάντως. Και τούτη εδώ την εβδομάδα για να ακούσουμε παρεούλα τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια από τα ραδιόφωνα της χώρας μας. Καλωσορίσατε στο μοναδικό έγκυρο Airplay Chart που έχει η IFPI και το Media Inspector. Μόλις τώρα ακούσαμε αναβίσει το τραγούδι της στην θέση νούμερο 40 και φυσικά μέχρι να φτάσουμε στην κορυφή έχουμε χρόνο. Επίσης σας έχω καινούρια τραγούδια από Έλενα Παπαρίζου, από Λένα Ζευγαρά, από Ιουλία Καλιμάνη και άλλα πολλά. Κάντε υπομονή. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης στη συνέχεια. Όνειρο θα είναι ξανά στο νούμερο 39, ενώ μια θέση πιο πάνω στο 38 θα ακούσουμε ό,τι πιο όμορφο από το Χρήστο Μενιδιάλη.

παραμένει μέσα στη σαραντάδα ο Ιορδάνης Αγαπητός με το κομμάτι Εξάρτηση στη θέση νούμερο 37. Προς το παρόν δεν έχει καταφέρει να ανέβει πάντως. Και όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε καινούργια τραγούδια. Μεταξύ αυτών, αλήθεια τώρα, πόσο καιρό περιμέναμε για να ακούσουμε κάτι καινούργιο από την γλυκύτατη Έλενα Παπαρίζου. Πάμε να ακούσουμε αλήθεια τώρα στο 36.

0: Έλαβε! Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε! Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το τραγούδι «Με εξόδεψες» και σας είπα ότι έχουμε καινούριο κομμάτι από την Ιουλία, το οποίο μάλιστα είναι πιο ψηλά και πήγε κατευθείαν στο νούμερο 24, θα τα ακούσουμε την άλλη ώρα. Τώρα, αφήνουμε την Ιουλία και πάμε σε άλλο ένα καινούριο κομμάτι από την Λένα Ζευγαρά. Θα, στο 34, ενώ σε λίγο στο 33 θα μας πει νερό ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: ίσως αύριο. Και αυτός φυσικά ήταν ο Νίκος Απέργης. Καλά, για αύριο δεν ξέρω, για την επόμενη ώρα ξέρω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί. Για αύριο να είμαστε καλά, θα ακούσουμε κλασικά από το νούμερο 20 μέχρι το νούμερο 1, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα χρόνια τώρα. Νίκος Απέργης λοιπόν ίσως αύριο, έρχεται το ρεμπέτικο. Έρχεται το ρεμπέτικο από τον Απόν, που και αυτόν θα τον ακούσουμε βέβαια και αύριο, αλλά με καντάδα αύριο. Τώρα έρχεται το ρεμπέτικο. Σε λίγο έρχεται ο Κώστας Χριστόπουλος, μη φύγει.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Και πάλι μαζί, φίλοι φίλες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος εδώ στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector, το μοναδικό έγκυρο Airplay Charts στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την AFPI. Νίκος Οικονομόπουλος μόλις τώρα μας τραγούδησε Όπου και αν πας, το τραγούδι του στη θέση νούμερο 30. Πάμε τώρα μια θέση πιο πάνω. Στο 29 θα συναντήσουμε τον Γιώργο Μαζονάκη, θα μας τραγουδήσει για επιπτώσεις, ενώ στο 28 σε λίγο ο Νίκος Μακρόπουλος με τη νέα του επιτυχία θα μας πει για μια επίθεση ερωτική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια. Το τραγούδι του στην θέση νούμερο 27. Διάβαζα πρόσφατα ένα έτσι ενδιαφέρον ανθράκι από έναν πολύ γνωστό ψυχολόγο ψυχίατρο που έλεγε ότι όποιος σας λέει ότι η ζωή του είναι τέλεια, έχει σίγουρα προβλήματα. Και η αλήθεια είναι αυτή, στη ζωή μας τέλεια δεν είναι, ακόμα και όταν όλα πάνε πολύ καλά, τέλεια δεν είναι ποτέ. Αφήνουμε λιγάκι τον Πέτρο και πάμε στην Ιβιαδάμου που είναι ξελογιάστρα, τουλάχιστον έτσι λέει, στο 26.

0: Betabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40 και αυτό ήταν το κομμάτι στη θέση νούμερο 25 από την Μπέγκιζίνα η Άμυνα, που είναι μερικές εβδομάδες μες στη 40, δεν έχει καταφέρει ακόμα να πάει αρκετά ψηλά, η αλήθεια είναι αυτή. Για να δούμε κιόλας, αυτά αλλάζουν άρδιν. Τώρα, όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, μέσα στα καινούργια τραγούδια έχουμε ακόμη ένα από την Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έρχονται, θα μας πει στο 24.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Δεν κατάφερε να πάει εκεί που πίστευε ότι θα πάει. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια. Στο 22 το τραγούδι του, ενώ μια θεσούλα πιο κάτω η Ελένη Φουρέιρα μετά από τόσο καιρό, με το Αλληλούια που είχε μείνει και στην κορυφή πολύ καιρό, βρίσκεται στο 23 και ακόμα με στη 40. Όμως τώρα πήρα χαμπάρι ότι πέρασαν 2 ώρες. Καταρχήν, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου αυτό το 2ωρο. Έρχεται και τη Γαρμπή με το Υποσυνείδητο στο νούμερο 21. Έρχεται ξανά ο Κώστας Ιτόπουλος με το Media Inspector. Αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, τον ήλιο, δροσιά. Αποφεύγουμε την άσκοπη, ξέρετε, έκθεσή μας στον ήλιο, τα γνωστά. Πολλά υγρά, δεν τρώμε βαριά, όλα αυτά που λένε για να προσέχουμε τους εαυτούς μας και είναι και σωστό.

0: 2000 FM.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
5: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι

Μανουσάκη μαζί σου. Τι γίνεται, πώς είμαστε, τι κάνουμε. Ζούμε έναν πάρα πολύ ωραίο Ιούλιο, είναι η ιδέα μου. Για πες, τι γίνεται ακριβώς, πώς είναι ο Ιούλιος σου, πώς είναι το καλοκαίρι σου. Συζήταγα με μία κολλητή ότι σχεδόν το καλοκαίρι μοιάζει λίγο με πρωτοχρονιά. Θα σου εξηγήσω ακριβώς τι εννοούσαμε. Ότι παίρνουμε σοβαρές αποφάσεις να προσέχουμε το σώμα μας, να ξεκινήσουμε δίαιτα, να ξεκινήσουμε γυμναστική. Όπου εντωμεταξύ γυμναστική με αυτή τη ζέστη δεν νοείται, δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ που κάνω και δεν χάνω προπόνηση για προπόνηση, ζορίζομαι. Δεν μπορείς με καύσωνα και με υψηλές θερμοκρασίες, πόσα πια να αντέξει αυτό το σώμα και να δουλεύεις παράλληλα. Παρ' όλα αυτά, για να επανέλθω στην κουβέντα που είχαμε την φίλη μου, το καλοκαίρι είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή για να παίρνεις σοβαρές αποφάσεις. Και ξέρεις τι είναι αυτό που βοηθάει πάρα πολύ? Δεν είναι ότι φεύγεις διακοπές και αλλάζουν λίγο παραστάσεις, αλλάζουν τα δεδομένα, ξεκουράζεσαι, είσαι πιο ήρεμος ή ήσυχος, χωρίς φασαρία πόλης κτλ. Είναι ότι θέλεις να σε βρει ο Σεπτέμβρης καινούριο, δηλαδή ολοκένουριο. Εγώ σου εύχομαι οι αποφάσεις που θα πάρεις φέτος το καλοκαίρι, αυτές τις αποφάσεις να τις κρατήσεις και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο κτλ.

Μανουσάκη μαζί σου και σήμερα αποφάσισα και θα σου πω και το λόγο. Αποφάσισα λοιπόν να μαγειρέψω χθες μακαρόνια με κιμά. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Παρ' όλα αυτά, ήθελα λίγο να κοιτάξω μία συνταγή, ρε παιδί μου, να πάρω μία. Ξέρεις γιατί, κάθε σεφ σου δίνει και μία ιδέα που εσύ μπορεί να μην είχες σκεφτεί. Okay. Λοιπόν, θέλω να σου δώσω μια καταπληκτική συνταγή που βρήκα του Άκη. Βγήκε πάρα πολύ νόστιμη, οπότε σαφώς θα τη μοιραστώ μαζί σου. Να ξεκινήσω από τα υλικά. Θέλουμε 500 γραμμάρια σπαγκέτι, 500 γραμμάρια μοσχαρίσιο κιμά, βούτυρο, κρεμμύδι, σκόρδο, κανέλα, φύλλο δάφνης, μπαχαρικό τι θες εσύ, ζάχαρη, πελτέ, ντομάτα, χυμό. Παρακαλώ, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Για το σερβίρισμα, παρμεζάνα τριμμένη, πιπέρι φρέσκο τριμμένο και φύλλα ρίγανης. Δεν είναι τόσο εύκολη, παιδιά, όσο ακούγεται, και σας ξαναλέω, κάθε σεφ έχει και τη δική του τη γνώμη. Είμαι η Ελένη Μανουσάκη, σε λίγο περνάω στην εκτέλεση, παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

0: εκεί.
1: Περνάμε λοιπόν στην εκτέλεση. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Φτιάχνω συνταγή του Άκη Πετρετζίκη. Ίσως το πιο απλό φαγητό, αλλά θέλει λίγο διάφορες πινελιές. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν μακαρόνια με κιμά. Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε πολύ δυνατή φωτιά και το αφήνουμε να κάψει. Ρίχνουμε μία κουταλιά σούπας βούτυρος. Πάμε τον κιμά σε κομματάκια με τα χεράκια μας. Τον ρίχνουμε και τον σοτάρουμε για 2 με 3 λεπτά. Γυρνάμε τα κομμάτια του κιμά από την άλλη πλευρά, σοτάρουμε για ακόμη ένα λεπτό και τον μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Χοντροκόβουμε το κρεμμύδι και το ψιλοκόβουμε με το σκόρδο. Ρίχνουμε στο τηγάνι το υπόλοιπο βούτυρο, το κρεμμύδι και το σκόρδο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε λίγη κανέλα, τα φύλλα δάφνης, τους κόκκους μπαχάρι, τη ζάχαρη, το αλάτι, το πιπέρι, ανακατεύουμε με ένα κουτάλι και σοτάρουμε για 1 με 2 λεπτά. Ρίχνουμε το κιμά, σπάμε με κουτάλι τον κιμά καλά-καλά και σοτάρουμε για 1 με 2 λεπτά. Προσθέτουμε τον πελτέ, την ντομάτα και το νερό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 30 λεπτά. Τοποθετούμε σε μια κατσαρόλα με νερό σε δυνατή φωτιά και αφήνουμε να βράσει. Ρίχνουμε αλάτι ζυμαρικά. Το βράζουμε πάντα το ζυμαρικό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Αποσύρουμε από την κατσαρόλα, αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και σουρώνουμε τα ζυμαρικά. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Βάζουμε λίγη τριμμένη παρμεζάνα σε ένα πιάτο. Μία δόση ζυμαρικά, λίγο ακόμη τυρί, άλλη μία δόση ζυμαρικά και προσθέτουμε από πάνω τον κιμά. Ωραίο κόλπο αυτό. Και πασπαλίζουμε με έξτρα πιπέρι και έξτρα τριμμένο τυρί. Και καλή όρεξη.

0: 2000 FM.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδεί ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακευτών.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας και επιστρέψαμε μετά από τις διαφημίσεις μας. Φτιάξαμε και τα μακαρόνια μας εξαιρετικά και πάμε να δούμε τώρα ποια είναι αυτά τα τέσσερα ζώδια που μπαίνουν σε τρελή τροχιά επαγγελματικής επιτυχίας. Προαγωγές, χρήματα, νέες ευκαιρίες, όλο το καλοκαίρι. Υπάρχει μια σαφέστατη αλλαγή κλίματος, έρχονται επαγγελματικά νέα, οικονομική ενίσχυση, γενικότερα οι πλανητικές συγκυρίες αυτό το μήνα δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για επαγγελματική άνοδο, αναγνώριση και οικονομική ενίσχυση. Για λιοντάρια, στα καλύτερά τους, ίσως έρθει και αύξηση εισοδήματος. Για σκορπιούς, κάτι έρχεται που δεν το περιμένεις. Θα τεθούν βέβαια και κάποια βασικά ερωτήματα, αλλά αυτή η διαδικασία είναι πολύ απαραίτητη, ας είναι απαιτητική, γιατί θα λειτουργήσει υπέρ σου. Οι καρκίνοι περνούν σε μια πιο εσωτερική φάση όπου η επαγγελματική επιτυχία συνδέεται άμεσα με την προσωπική ισορροπία. Οι εγώκεροι, επιτέλους οι κόποι σας δικαιώνονται και επιβεβαιώνεστε. Έρχεται τρελή αναγνώριση.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου, να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε μικρές συνήθειες που βοηθούν όμως πάρα πολύ το νευρικό μας σύστημα. Είναι αυτές οι συνήθειες που θα σου πω χρήσιμες, γιατί τι κάνουν, αποφορτίζουν. Πρώτον, μουσική. Δεύτερον, αναπνοές. Ήχη της φύσης. Θέλεις θάλασσα, θέλεις βροχή. Ήπιες διατάσεις. Ξέρεις τι άλλο μπορεί να βοηθήσει το νευρικό σου σύστημα. Χαλάρωση της γνάθου. Μια βαθιά εκπνοή ανακούφισης. Λίγα λεπτά σιωπής, μη σου πω και πάρα πολλά, η ησυχία γενικώς ηρεμή. Ένας καφές χωρίς το κινητό δίπλα σου. Να χαζεύεις έξω από το παράθυρο. Να αφήνεις τους ώμους σου να χαλαρώνουν. Να παρατηρείς τον ουρανό και τα σύννεφα. Να περπατάς ξυπόλυτος στη γη, στη θάλασσα, στο σπίτι. Να κάνεις ένα πράγμα τη φορά και να μην υπεραναλύεις. Αν θέλεις να είσαι λίγο πιο ήρεμος, μπορείς να παίρνεις μικρές παύσεις πριν απαντήσεις για να μην αγχώνεσαι. Σκέψου τα.

ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και θα σου μιλήσω λίγο για τα τηλεοπτικά, γιατί συμβαίνουν διάφορα. Πάμε στο πρωινό του Γιώργου Λιάγκα, που φυσικά συνεχίζει κανονικά στον Αντένα, με αρκετές αλλαγές, δεν το συζητώ. Θα είναι η ίδια βεβαίως συνταγή. Συνεχίζει η Φωτεινή Πετρόγιαννη, σίγουρο είναι αυτό, αλλά η μεγάλη έκπληξη, παιδιά, είναι η εξής. Μάλλον θα επιστρέψει μετά από αρκετά χρόνια απουσίας η Σάσα Σταμάτη. Βεβαίως. Εγώ να σου πω ότι τη Σάσα τη συμπαθώ πάρα πολύ. Μου λείπει από τα πρωινά, από την πρωινή ζώνη. Οπότε, ναι, θα χαρώ πάρα πολύ να τη δω. Γιατί μου αρέσει η Σάσα, γιατί πρώτον έχει άποψη και τη λέει. Έτσι. Και μάλιστα τη λέει χωρίς, πώς να το πω τώρα, να χαϊδεύει κανέναν. Άρα, Σάσα Σταμάτη, λατρεύω. Και μάλιστα να σου θυμίσω ότι ήταν ένα... βρισκόταν και αυτή στο πάνελ πέρσι, αλλά τελικά τελευταία στιγμή τσου. Άρα μπορεί φέτος να είναι. Η Δέσποινα Καμπούρη, όπως η ίδια έχει δηλώσει, δεν θα συνεχίσει. Όπως και ο Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος αποχωρεί από την εκπομπή.

0: 2000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: κανείς.
1: Εδώ είμαστε για μία ώρα ακόμη μαζί σου. Είπαμε και τα τηλεοπτικά μας, μαγειρέψαμε, είπαμε και τους πάρα πάρα πολύ τυχερούς. Φυσικά παιδιά, αυτό που είναι πολύ ωραίο να κάνουμε το καλοκαίρι και στο προτείνω ανεπιφύλακτα, είναι συναυλίες, μην χάνεις τις συναυλίες. Είναι η αίσθηση, είναι αυτός ο αέρας του καλοκαιριού, είναι να τραγουδάς δυνατά τις αγάπη σου μελωδίες. Είναι, δεν ξέρω, κάθε φορά που πάω σε συναυλία γυρίζω πραγματικά με μία λύτρωση σαν να ξαναγεννιέμαι. Να προτιμάς τις συναυλίες, γενικά ό,τι έχει να κάνει έτσι με έντονο άρωμα καλοκαιριού, όπως είναι και το θερινό σινεμαδάκι, και δεν έχει καμία σημασία ποια ταινία θα δούμε. Σημασία έχει να ζούμε το καλοκαίρι, να βλέπουμε το φεγγάρι, να απολαμβάνουμε αυτές τις ωραίες μυρωδιές, είτε τραγουδώντας είτε βλέποντας ταινία. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε καλοκαιρινές ανάπαυλες. Τι λες?

Εντάξει, πήγαμε τη συναυλία μας, πήγαμε και το μπάνιο μας, αλλά πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε το Σαββατοκύριακο για να έχουμε ένα σπίτι τακτοποιημένο όλη την εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο είναι η ιδανική ευκαιρία για να φροντίσουμε ορισμένες βασικές δουλειές του σπιτιού, που ίσως φυσικά δεν είχαμε το χρόνο και είχαμε αμελήσει μέσα στην εβδομάδα. Οι ειδικοί λοιπόν καθαρισμού προτείνουν ορισμένες συνήθειες που αξίζει να βάλουμε στη ρουτίνα του Σαββατοκυριακού για να είμαστε λίγο πιο ξέγνιαστοι την υπόλοιπη εβδομάδα. Πλύσιμο, κλίνο σκεπασμάτων. Η αλλαγή και το πλύσιμο των μαξιλαριών, σεντονιών είναι μία από τις πολύ σημαντικές δουλειές που καλό είναι να γίνεται κάθε εβδομάδα. Άπλυτα ρούχα. Αν μέσα στην εβδομάδα δεν προλαβαίνεις να ασχοληθείς με το πλυντήριο, το Σαββατοκύριακο είναι ιδανική ευκαιρία. Η αναβολή για πολλές μέρες μπορεί να κάνει τους λεκέδες πιο επίμονους και φυσικά προκαλούνται και δυσάρεστες οσμές που μπορεί να είναι πιο έντονες. Σαββατοκύριακο, αν έχουμε κατοικίδιο, φροντίζουμε το χώρο του, τα πάντα του, ακόμα και τα εμβόλια του. Το Σαββατοκύριακο μπορούμε να φροντίσουμε το κήπο ή το μπαλκόνι, γιατί η περιποίηση των εξωτερικών χώρων δεν χρειάζεται να είναι χρονοβόρο. Λίγα λεπτά αρκούν για να μαζέψουμε φύλλα, να περπίθουμε τα φυτά, να ποτίσουμε κήπο, γλάστρες. Καλά, τώρα το καλοκαίρι εννοείται ότι ποτίζουμε κάθε μέρα τις γλάστρες, καν ζέστη. Πάμε και στην κουζίνα, εκεί συγκεντρώνεται καθημερινή βρωμιά, λύπη και μικρόβια. Πέρα λοιπόν από τους πάγκους που τους καθαρίζουμε κάθε μέρα, ας καθαρίσουμε πολύ καλά και τα άλλα σημεία, όπως λαβές, δουλαπιών, το χερούλι του ψυγείου, η περιοχή γύρω από τον κάδο απορριμμάτων. Μια χαρά. Όλα αυτά Σαββατοκυριακό.

Έλμαν, σου έχει το μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Καλοκαίρι εδώ, παρεούλα. Θέλω να ξέρεις ότι είσαι πολύ τυχερός αν είσαι τώρα διακοπές. Γιατί κάποιοι θα αργήσουμε αρκετά να πάμε, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι η αναμονή των διακοπών τελικά μπορεί να αξίζει περισσότερο και από τις ίδιες τις διακοπές. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για τις λεπτομέρειες των διακοπών. Αν θέλεις να οργανωθείς, κλείσε από τώρα εισιτήρια. Αν είναι να ταξιδέψουμε το αυτοκίνητο, κάνε ένα πολύ γερό τσεκ, θα κάνω κι εγώ. Να είμαστε ασφαλείς, αυτό μετράει. Τσέκαρε και τα αεροπορικά σου, τσέκαρε τα δωμάτια. Μην τα αφήσεις τελευταία στιγμή. Έχω φίλους που το κάνουν και τα αφήνουν τελευταία στιγμή, αλλά να είσαι έτοιμος, έτοιμη και για μια δυσάρεστη έκπληξη. Αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι όταν κλείνουμε τελευταία στιγμή μπορεί να τα βρούμε πιο φθηνά. Εγώ θα σου πω βέβαια ότι μπορεί να τα βρούμε και πιο ακριβά. Τέλος πάντων, αν είσαι οργανωτικός, φτιάξ τα όλα και μην περιμένεις τελευταία στιγμή.

0: 2000 FM.
1: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγμα.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

ώρα αυτή τη ώρα, μετά τι διαφημίσει μα, Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Παίρναμε πάρα πολύ όμορφα παρέα με αγαπημένε, με πολύ αγαπημένε, με αγαπημένα θέματα. Μιλάμε για τα σχεσικά μα, μιλάμε για τα τηλεοπτικά μα. Έχουμε και τη Σοφία τη ημέρα. Και θα σου πω αυτή τη φορά για τη διατροφή. Μην ψάχνει την τέλεια διατροφή. Τέλεια διατροφή ουσιαστικά τι είναι, παιδιά? Να πίνουμε νερό, να μην τρώμε σκουπίδια, να ελαττώσουμε τη ζάχαρη, να τρώμε ελαφριά το βράδυ, να μην χορταίνουμε πλήρως, μην σηκωνόμαστε από το τραπέζι και έχουμε σκάσει. Όχι, να επιλέγουμε ωραίες πραγματικές τροφές, να δίνουμε προτεραιότητα στα λαχανικά μας, στην πρωτεΐνη μας. Οι γιαγιάδες μας ήξεραν πριν τους influencers. Σωστά, σωστά. Φρούτα, λαχανικά, νερό, όχι πολλά γλυκά, όχι πολύ αλκοόλ. Μπορούμε να τρώμε ωραία πράγματα και να τα φτιάχνουμε με τα χεράκια μας για να τσεκάρουμε και τα υλικά μας, παρακαλώ.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και πάμε να δούμε 6 απλές συνήθειες, επειδή πριν είπαμε για διατροφή, 6 απλές συνήθειες που θα σου προτείνω και θα φτιάξουν πάρα πολύ τη διατροφή σου. Λοιπόν, άκου ένα κόλπο. Πίνε ένα νερό το πρωί. Πίνε ένα νερό πριν φας. Πίνε ένα νερό πριν κοιμηθείς. Έχει το και δίπλα σου. Άλλη ωραία συνήθεια που θα βοηθήσει τη διατροφή σου είναι να μην τρως όποτε σου κατέβει. Να έχεις δηλαδή παρόμοιες ώρες γευμάτων. Θες να τρως στις 12, στη 1, στις 2, στις 8. Μην παρεκκλίνεις όμως. Να έχεις ένα πρόγραμμα διατροφής. Το πρώτο γεύμα σου να έχει θρεπτική αξία. Οπωσδήποτε πρωτεΐνη μέσα στην ημέρα. Νερό πριν φτάσεις στη δίψα. Γιατί αν έχεις φτάσει στη δίψα, πάει να πει ότι ο οργανισμός είναι ευθετωμένος. Ο ύπνος σου να είναι όσο γίνεται πιο σταθερός. 1 με 2 εύκολα γεύματα, έχετε εκεί στο μυαλό σου πρόχειρα να σε σώσουν. Και όταν είσαι κουρασμένος, δεν παίρνεις καμία απόφαση.

Και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με κάποια τηλεοπτικά νέα. Σου έχω μιλήσει για τη νέα σειρά που έρχεται στο Sky του Ανδρέα Γεωργίου. Έρχονται νέα πρόσωπα να προσθεθούν στο puzzle της πολυαναμενόμενης σειράς Μπλε Ώρες. Κυκλοφορεί teaser και παίζεται φυσικά στο Sky. Αποκαλύπτει τρεις ακόμη χαρακτήρες που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας. Έρχονται Πασχάλης Τσαρούχας, έκπληξη, Κατερίνα Στικούδη, οι οποίοι κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στο προθετικό υλικό της νέας δραματικής σειράς Μπλε Ώρες που θα βλέπουμε στο Sky. Ο Πασχάλης Τσαρούχας υποδίεται τον αστυνόμο Σταύρο Ελευθερίου, διοικητή του τοπικού τμήματος. Πρόκειται για έναν μοναχικό άντρα αφοσιωμένο στη δουλειά που κουβαλά το βάρος του βίαιου θανάτου της συζύγου του. Μετά την προσωπική του τραγωδία εγκαταστάθηκε στο Πήλιο. Να σου πω ότι οι Μπλε Ώρες γυρίζονται στο Πήλιο που λατρεύω. Διατηρεί λοιπόν ο Πασχάλης Τσαρούχας, ο ήρωας Σταύρος, στενή φιλική σχέση με την Ελένη, την οποία υποδίεται, παρακαλώ, η Βάνα Μπάρμπα. Παιδιά, η Κατερίνα Στικούδη αναλαμβάνει το ρόλο της Βάσιας Πολίτη, μιας γυναίκας εργατικής και πρόθυμης που διατηρεί το καθαριστήριο της περιοχής. Η ζωή της ανατρέπεται όταν ο σύζυγός της παθαίνει ένα ατύχημα και τον χάνει. Πάρα πολύ. Ηρακλής Μιχαηλίδης εννοείται, παιδιά, δεν το συζητώ. Η κουκλάρα Ιζαμπέλα Φούλο. Πάρα πολύ ωραία σειρά πρέπει να είναι αυτή. Μπλε Ώρες στο Πήλιο, που μιλάνε για έναν απαγορευμένο έρωτα που γεννιέται ανάμεσα στον Άγγελο και την Εύα. Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου αναμένεται να αποτελέσει μία από τις δυνατές αφήξεις στο Sky. Κάπως έτσι σας αφήνω. Ραντεβού πάλι αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά. Tell me why. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.

0: 2000 FM.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 2000 FM.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.